0: SBS, a world of difference. You're with SBS Greek on mobile, online and on radio.
1: Είστε συντροφιά με το SBS Ελληνικά στο κινητό, το διαδίκτυο και ραδιοφωνικά.
2: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας, 5η 14 Μαΐου του 2026. Να αναγνωρίσουμε εξ αρχής τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες της γης από που μεταδίδεται το πρόγραμμά μας, όπως και τους παραδοσιακούς ιδιοκτήτες όλων των γεών των Ιθαγενών από που μας ακούτε σήμερα. Στη ραδιοφωνική σας συντροφιά είναι ο Αλέξανδρος Λογοθέτης
3: και η Αναστασία Ράλη. Καλησπέρα και από εμένα.
2: Ο μέσος χρόνος αναμονής για υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων στην Αυστραλία έχει αυξηθεί στους 12 μήνες, ενώ σχεδόν 5.000 άτομα απεβίωσαν καθώς περίμεναν να λάβουν πακέτα φροντίδας στο σπίτι κατά το οικονομικό έτος 2024-2025.
3: Τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ φιλοξενεί στο Πεκίνο ο Κινέζος ομολογός του Σι Τζινπινγκ. Ο πόλεμος στο Ιράν, η Ταϊβάν, οι δασμοί, η τεχνολογία και η τεχνική νοημοσύνη αναμένεται να κυριαρχήσουν στις συνομιλίες των δύο ηγετών. Στη σημερινή μας εκπομπή θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, για ελληνοτουρκικά.
2: Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε με τον ειδικευμένο νομικό και ταξίαρχο εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, Χρήστο Μεσαρεντζίδη, για τις αλλαγές στη στρατολογική νομοθεσία. Σας προτείνουμε, εφόσον μάλιστα έχετε και παιδιά σε στρατεύσιμη ηλικία, μην χάσετε αυτή τη συνέντευξη. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματα σας στον αριθμό 0448-799-323. 0448-799-323. Δίχως όμως άλλη καθυστέρηση να περάσουμε στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο επιμελεί σε Αναστασία. Ποιο άλλο θέμα ξεχωρίζεις?
3: Αλέξανδρε, μειώθηκαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Χιλιάδες ακίνητα επιστρέφουν στη μακροχρόνια αγορά.
2: Μάλιστα, λοιπόν, θα ακούσουμε περισσότερα στο δελτίο. Να σας ακούσουμε πρώτα με τους τίτλους.
3: Δικαστής κρίνει ότι η εταιρεία Coles παραπλάνησε τους καταναλωτές με την εκστρατεία τιμών Down Down. Η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Τασμανίας, Tammy Tyrell, πάει στο Εργατικό Κόμμα. Οι Αυστραλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλου που προσβλήθηκε από τον ιό Χάντα θα επιστρέψουν αύριο και... Έρευνα για την προέλευση και διπλωματική ένταση για το θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Ακούτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλη. Σύμφωνα με σημαντική απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι ο κολοσσός των σούπερ μάρκετ Coles παραπλάνησε τους καταναλωτές μέσω της εκστρατείας τιμών Down Down. Ο δικαστής Michael O'Brien έκρινε ότι 13 από τις 14 προωθητικές ενέργειες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης της ACCC ήταν παραπλανητικές και δεν αποτελούσαν πραγματικές εκπτώσεις. Η Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών ισχυρίστηκε ότι η Coles αύξησε προσωρινά τις τιμές των προϊόντων πριν τις μειώσει σε επίπεδο που εξακολουθούσε να είναι ψηλότερο από την αρχική τιμή και στη συνέχεια διαφήμισε την αλλαγή ως ειδική προσφορά. Ο δικαστής έκρινε ότι οι προωθητικές ενέργειες ήταν πιθανό να παραπλανήσουν τους απλούς καταναλωτές. Οι κυρώσεις θα τοποθετηθούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία, με την Coles να αντιμετωπίζει ενδεχομένως πρόστιμα ύψους εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων. Μια παρόμοια υπόθεση της ACCC κατά της Woolworths εξακολουθεί να εκκρεμεί. Η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Τασμανίας, Τάμι Τάιρελ, εντάχθηκε στο κόμμα των εργατικών, αφού προηγουμένως ήταν μέλος του κόμματος της Τζάκι Λάμπι. Η πρώην συνεργάτητα της κυρία Λάμπι, που έγινε γερουσιαστής, δηλώνει ότι δεν θα απολογηθεί για τη μεταφορά της στο εργατικό κόμμα, απαντώντας στις επικρίσεις ότι προδίδει όσους δεν ήθελαν να ψηφίσουν ένα μεγάλο κόμμα. Η γερουσιαστής Τάιρελ δηλώνει ότι έχει υποστηρίξει το εργατικό κόμμα κατά διαστήματα εδώ και χρόνια και πιστεύει ότι η απόφαση αυτή θα της δώσει καλύτερη ευκαιρία να επιφέρει αλλαγές για την Τασμανία.
4: I know that Tasmanians understand that change is important. And there are people who are not going to like what I've done. But the people who elect me are always going to get value for money, respect and the best out of me and the government.
3: Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Άγκους Τέιλορ θα αξιοποιήσει την πρώτη του ομιλία σε απάντηση στον προϋπολογισμό για να συνδέσει την υποδοχή μεταναστών στην Αυστραλία με τον αριθμό των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται. Η ομιλία θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για αυστηρότερο έλεγχο της μετανάστευσης και περιορισμό της καθαρής μετανάστευσης από το εξωτερικό στον αριθμό των κατοικιών που κατασκευάστηκαν το προηγούμενο έτος. Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Jim Chalmers λέει ότι η σύνδεση της στέγασης με τη μετανάστευση είναι μια προσβλητική τακτική. Με σχέδια που σκοπεύουν να αποκλείσουν τους μη πολίτες από μια σειρά προγραμμάτων κοινωνικής πρόνοιας, ο Άγκους Τέιλορ δήλωσε στο πρόγραμμα Sunrise του τηλεοπτικού σταθμού 7 ότι πρόκειται για θέμα δικαιοσύνης.
5: If people commit to our country, we will absolutely commit to them. But what we're seeing in this budget and more generally is the Labor Party slashing programs.
3: Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμένει σταθερός στη θέση του παρά την αυξανόμενη πίεση να παραιτηθεί. Επιμένει ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να εστιάζει στις οικονομικές πιέσεις και τη διεθνή αστάθεια παρά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ο Υπουργός Υγείας Wes Streeting φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να αμφισβητήσει την ηγεσία του κυρίου Στάρμερ, ενώ εντείνονται εικασίες ότι θα μπορούσε να τον ανατρέψει. Η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κέμι Μπάντενοχ δήλωσε ότι ο κύριος Στάρμερ έχει χάσει τον έλεγχο της κυβέρνησης.
6: This is a highly unusual moment. The Prime Minister is in office but not in power. Everyone is trying to pretend it's all right. It's not all right.
3: Ο Υπουργός Υγείας Mark Butler δήλωσε ότι μια ομάδα Αυστραλών που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο επηρεάστηκε από την επιδημία του Χανταϊού βρέθηκαν αρνητικοί στις εξετάσεις και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους αύριο. Επιβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Εξωτερικών και Εμπορίου έχει εξασφαλίσει κατάλληλο αεροσκάφος για τους επιβάτες, οι οποίοι αναμένεται να αναχωρήσουν από την Ολλανδία απόψε και να φτάσουν στην Αυστραλία την Παρασκευή. Ο κ. Butler ανέφερε ότι οι επιβάτες δεν παρουσιάζουν συμπτώματα, αλλά θα υποβληθούν σε περαιτέρω εξετάσεις κατά την άφηξή τους
7: Again, many countries that are already repatriating passengers from this cruise ship, the US, the UK, and others, are only subjecting their repatriated passengers to a managed quarantine arrangement at a hospital or at a centre like Bullsbrook, usually for 2 or 3 days.
3: Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστή ως CENTCOM, δηλώνει ότι έχει επιτρέψει τη διέλευση ορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια. Το CENTCOM αναφέρει ότι 15 εμπορικά πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν λάβει άδεια να περάσουν από τις περιοριστικές διατάξεις. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι περιλαμβάνονται πλοία που επιτρέπεται να δέσουν σε Ιρανικά λιμάνια, καθώς και πλοία που επιτρέπεται να αποπλέψουν. Ο Αμερικανικός στρατός αναφέρει ότι από την έναρξη αποκλεισμού στις 13 Απριλίου, οι δυνάμεις του έχουν ανακατευθύνει 67 εμπορικά πλοία και έχουν ακινητοποιήσει 4 ακόμη για να εξασφαλίσουν τη συμμόρφωση. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διαψεύδουν τους Ισραηλινούς ισχυρισμούς ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου επισκέφθηκε κρυφά τη χώρα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Το γραφείο του κυρίου Νετανιάχου αναφέρει ότι συναντήθηκε με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, Σέιχ Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐντ, και ότι η συνάντηση οδήγησε σε μια ιστορική πρόοδο στις σχέσεις. Ωστόσο, το Υπουργείο Εξωτερικών των Εμμυράτων αναφέρει ότι οι ισχυρισμοί για μη ανακοινωμένες επισκέψεις ή μυστικές συμφωνίες είναι αβάσιμοι, εκτός αν επιβεβαιωθούν επίσημα από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Το Reuters μεταδίδει ότι η πηγή που είναι εξοικειωμένη με το θέμα αναφέρει ότι οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο Αλ Αΐν στις 26 Μαρτίου και ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφθηκε επίσης τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Οι πράσινοι ζητούν τροποποίηση στην νομοθεσία περί πολιτικών δωρεών, υποστηρίζοντας ότι επιτρέπουν στις μεγάλες εταιρείες να επηρεάζουν σημαντικές αποφάσεις σε θέματα πολιτικής και προϋπολογισμού. Η τροπολογία προτείνει την απαγόρευση των δωρεών από συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι οι εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων, η καπνοβιομηχανία, η εξορυκτική βιομηχανία και εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Στη γερουσία, ο γερουσιαστής των πρασίνων Νικ Μακίμ δηλώνει ότι τέτοιου είδους δωρεές αποτελούν μια νόμιμη μορφή πολιτικής δωροδοκίας.
8: This is how the big corporations get the outcomes that they got in this week's budget, by their donations to the Labour Party.
3: Διπλωματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με την Αθήνα να ετοιμάζει επίσημο διάβημα προς το Κίεβο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών για την προέλευση και τη διαδρομή του. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η μετατροπή της Μεσογείου σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για σοβαρή υπόθεση που αφορά κυριαρχία και ασφάλεια ανασυπλοείας. Από την πλευρά της, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας ανέφερε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία σύνδεσης με Ουκρανούς χειριστές και δήλωσε έτοιμος για συνεργασία. Σημαντική μείωση καταγράφουν οι ενεργοί αριθμοί βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Στα 3 κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, οι ενεργοί αριθμοί Μητρώου Ακινήτου μειώθηκαν από 29.589 στο τέλος του 2024 σε 27.036 τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή μειώθηκαν 8,6%. Μέρος αυτών εκτιμάται ότι επέστρεψε στη μακροχρόνια μίσθωση ή σε άλλη χρήση, περιορίζοντας την πίεση στη στεγαστική αγορά. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα προσφωνήσει στη Βουλή των Ελλήνων κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πρόκειται για την πρώτη προσφώνηση Κυπρίου Προέδρου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο από το 2010, με την ομιλία να αναμένεται να αναδείξει τις στενές σχέσεις Αθήνας-Λευκωσίας, τις κοινές εθνικές επιδιώξεις και τη στήριξη στο Κυπριακό βάσει του διεθνούς δικαίου και των ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Η Ισπανία προχωρά με νέους κανόνες για να καταστήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη ασφαλέστερα. Ο Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας, Όσκαρ Λόπες, λέει ότι τα κέρδη μιας μικρής ομάδας τεχνολογικών εταιριών δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος των δικαιωμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων. Η κίνηση αυτή ακολουθεί παρόμοιες κινήσεις της Αυστραλίας για την απαγόρευση της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης από άτομα κάτω των 16 ετών. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, δηλώνει ότι η Επιτροπή στοχεύει στις εθιστικές και επιβλαβείς πρακτικές σχεδιασμού των εταιριών κοινωνικών δικτύων στον επικείμενο νόμο για την ψηφιακή δικαιοσύνη. Ο κ. Λόπερ αναφέρει ότι τα παιδιά και ειδικά τα κορίτσια υφίστανται διαδικτυακό εκφοβισμό, σεξουαλική παρενόχληση και σεξουαλικά deepfakes που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη.
9: I've seen how voices amongst several minister cabinets in the European Union have been rising to establish a minimum age to access social media in Europe. This is important because it is evident that any rule we approve.
3: Η Ουκρανία αναφέρει ότι δέχτηκε πυρά από ρωσικά ντρόνς και πυράβλους κατά τη διάρκεια μιας μαζικής επίθεσης νωρίς το πρωί. Ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πρωτεύουσας δήλωσε ότι θραύσματα από ντρόνς που συνετρίβησαν έπληξαν κτίρια σε διάφορες συνοικίες της πόλης, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων περιοχών. Έχουν δημοσιευτεί βίντεο που δείχνουν πολυκατοικίες να καίγονται, αλλά δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για θύματα. Η επίθεση αυτή έρχεται σε συνέχεια μιας μαζικής επίθεσης που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η οποία είχε ως στόχο κρίσιμες υποδομές στη Δυτική Ουκρανία και προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 6 ανθρώπων. Και η συναλλαγματική ισοτιμία, 1 δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 72 cents του αμερικανικού δολαρίου. Στα αθλητικά νέα, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής των 5 με 8 της Super League, χθες διεξήχθησαν 4 αγώνες. ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-1, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0, Λεβαδιακός Όφη 3-2 και Βόλος Άρης 1-2. Στη EuroLeague, η Βαλένθια πήρε το εισιτήριο για το Final Four της Αθήνας, καθώς κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 81-64. Και η πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ αραιές βροχοπτώσεις 14 με 22 βαθμούς, Μελβούρνη μερική συννεφιά 11 με 22, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 16 με 23, Γούλογκονγκ συννεφιά 14 με 19 βαθμούς, Νιούκασλ ηλιοφάνεια 13 με 21, Πέρθ βροχοπτώσεις 11 με 19, Χόμπαρτ μερική συννεφιά 9 με 21 βαθμούς, στην Καμπέρα αραιές βροχοπτώσεις 5 με 19, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 15 με 24, Κέρνς αραιές βροχοπτώσεις 22 με 25, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 24 με 33. Στην Αθήνα σήμερα μερική συννεφιά 16 με 24 βαθμούς και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 17 με 28. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής.

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και ευχαριστούμε που παραμένετε μαζί μας στην εκπομπή του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS. Τα στοιχεία σε σχέση με την κατάσταση της φροντίδας ηλικιωμένων στην Αυστραλία και η συνάντηση του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του θα είναι τα θέματα που θα μας απασχολήσουν ευθύς αμέσως. Στο σημερινό μας πρόγραμμα θα έχουμε την τακτική μας ανταπόκριση από τη Βρισβάνη, οικονομική αναφορά και τηλεοπτικές προτάσεις. Στη δεύτερη ώρα θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε με την Ελλάδα για να συνομιλήσουμε με τον καθηγητή διεθνούς δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, για ελληνοτουρκικά. Επιπλέον στη δεύτερη ώρα θα συνομιλήσουμε και με τον ειδικευμένο νομικό και ταξίαρχο εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, Χρήστο Μεσαρεντζίδη, για τις αλλαγές στην στρατολογική νομοθεσία. Καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 0448-799-323, 0448-799-323. Θα χαρούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σας στον αέρα. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6.

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Ανακοινώνει δημόσια τους χρόνους αναμονής κάθε τρίμηνο. Ισιώδης Υπουργός Υγείας Αν Ράστον κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι προσπάθησε να αποκρύψει τη σοβαρότητα της κατάστασης. Οι εργατικοί προσπάθησαν να κρύψουν αυτή την ιστορική έκρηξη στους χρόνους αναμονής για κατοίκον φροντίδα, δημοσιεύοντας σιωπηλά τα στοιχεία εν μέσω του budget lock-up, ελπίζοντας ότι οι πολίτες δεν θα προσέξουν πως οι ηλικιωμένοι πλέον περιμένουν έναν ολόκληρο χρόνο για φροντίδα, είπε χαρακτηριστικά. Παρόμοια ήταν και η αντίδραση των εξάρτητων γερουσιαστή David Pocock, ο οποίος χαρακτήρισε τον χρόνο δημοσίευσης της έκθεσης αρκετά κοινικό, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση επέλεξε να ανακοινώσει τα στοιχεία σε μια στιγμή όπου η δημόσια προσοχή ήταν στραμμένη αποκλειστικά στον προϋπολογισμό. Όλοι γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τεράστιες προκλήσεις στη φροντίδα ηλικιωμένων στην Αυστραλία, αλλά η προσπάθεια να κρυφτούν τέτοια άσχημα νέα την ημέρα του προϋπολογισμού είναι βαθιά απογοητευτική από την κυβέρνηση Αλμπανίζη, ανέφερε. Τα νέα στοιχεία δείχνουν επιδείνωση της κατάστασης μέσα σε λίγους μήνες, καθώς σύμφωνα με προηγούμενα δεδομένα του Υπουργείου Υγείας, τον Οκτώβριο μέσος χρόνος αναμονής για πακέτο κατοίκων φροντίδας ήταν περίπου 8 μήνες. Η Σαμάνθα Έντμοντς από το Older Persons Advocacy Network χαρακτηρίζει τα στοιχεία σοκαριστικά, υπογραμμίζοντας ότι οι μεγάλες καθυστερήσεις έχουν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία και στην ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων. Όπως είπε, είναι εξαιρετικά επιζήμιο για την υγεία και την ευημερία των ηλικιωμένων να έχουν τέτοιους χρόνους αναμονής και να βλέπουν την κατάσταση της υγείας τους να επιδεινώνεται. Ήδη εξήγησε ότι πολλοί ηλικιωμένοι μένουν χωρίς βασική υποστήριξη για μήνες, κάτι που επηρεάζει ακόμη και την καθημερινή τους διαβίωση. Παράλληλα, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλοί στη συμπλήρωση αυτών των αρκετά περίπλοκων ηλεκτρονικών εντύπων, παρόλο που έχουν απλουστευτεί.
4: Network member advocates have been seeing people have had a lot of difficulty doing these quite complex forms online, even though they had been simplified. So this extra simplification and digitization process will make it much easier for people to apply for hardship, which then results in either no to less fees having to be paid. So it's really great to see that those concerns have been picked up and delivered on.
3: Η κρίση είχε ήδη αναδειχθεί σε έρευνα της Γερουσίας πέρυσι, όπου καταγράφηκαν περιπτώσεις ανθρώπων που πέθαναν ενώ περίμεναν βοήθεια. Μεταξύ αυτών ήταν και ένας άντρας από το Χόμπαρτ, ο οποίος έπασχε από Πάρκινσον και καρκίνο και περίμενε περισσότερο από έναν χρόνο για πακέτο κατοίκων φροντίδας, το οποίο εγκρίθηκε μόλις τρεις ημέρες πριν από το θάνατό του. Η εκπρόσωπος των Πρασίνων για θέματα ηλικιωμένων, Penny Alman Payne, δήλωσε ότι οι άνθρωποι κυριολεκτικά πεθαίνουν όσο περιμένουν, χαρακτηρίζοντας ντροπιαστική την όλη κατάσταση. Είναι απαράδεκτο άνθρωποι στα 80 ή στα 90 τους να αναγκάζονται να περιμένουν σχεδόν έναν χρόνο για να λάβουν φροντίδα που χρειάζονται στο σπίτι, είπε. Στοιχεία της Γερουσίας δείχνουν επίσης ότι πάνω από 230.000 Αυστραλοί βρίσκονται σήμερα σε λίστες αναμονής για αξιολόγηση ή για πακέτο φροντίδας σε εγκεκριμένο επίπεδο. Επιπλέον, ενώ των 48.000 ανθρώπων βρίσκονται σε ξεχωριστή λίστα διαλογής, την οποία ανεξάρτητος γερουσιαστής David Pocock περιέγραψε ως τη λίστα αναμονής για να μπει στη λίστα αναμονής ώστε να αξιολογηθείς για πακέτο φροντίδας. Ο ίδιος συνέδεσε τις καθυστερήσεις με τη μεγάλη πίεση που δέχονται πλέον τα δημόσια νοσοκομεία, επισημένοντας ότι περισσότεροι από 3.300 άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι σε νοσοκομεία, επειδή δεν υπάρχουν διαθέσιμες υπηρεσίες φροντίδας ηλικιωμένων ή κατάλληλες δομές για να μεταφερθούν. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Υπουργό Υγείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Ράιαν Πάρκ, κάτι τέτοιο προκαλεί πίεση στο υγειονομικό σύστημα της χώρας.
5: We need to see a level of priority given to what state and territory ministers would argue is one of the biggest challenges facing their health systems right now. It's a terrible situation for them and their dignity, and it's a terrible situation for a public hospital system that relies on those beds.
3: Απαντώντας στην κριτική, εκπρόσωπος του Υπουργού Φροντίδας Ηλικιωμένων, Sam Rai, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση δημοσίευσε την έκθεση σύμφωνα με τις νομικές της υποχρεώσεις βάσει του νόμου για τη φροντίδα ηλικιωμένων, προσθέτοντας ότι αυτό έγινε το συντομότερο δυνατό μετά την παραλαβή της έκθεσης από το Υπουργείο. Η κυβέρνηση υποστηρίζει επίσης ότι τα επιπλέον 83.000 πακέτα κατοίκων φροντίδας που αναμένονται μέσα στο τρέχον οικονομικό έτος θα βοηθήσουν στην αποσυμφόρηση του συστήματος. Ακόμη αναφέρει πως επενδύει συνολικά 3,7 δις δολάρια στον τομέα της φροντίδας ηλικιωμένων, υποστηρίζοντας ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός δίκαιου και ανθρώπινου συστήματος, στο οποίο κάθε Αυστραλός μπορεί να έχει εμπιστοσύνη.
6: Ήταν ο Στέργος Καστελωρίου, ο οποίος επιμελήθηκε για θέμα για τα στοιχεία τα οποία δημοσιεύει.

0: δημοσίευσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και σύμφωνα με τα οποία οι ηλικιωμένοι παραμένουν σε λίστες αναμονής κατά μέσο όρο 12 μήνες για να εξασφαλίσουν κρίσιμες για τη διαβίωση τους υπηρεσίες. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, ύστερα από την αναβολή λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, έφτασε στο Πεκίνο μέσα σε μια θάλασσα από αμερικανικές και κινέζικες σημαίες που κυμάτιζαν με απόλυτο συγχρονισμό λευκοντημένοι Κινέζοι. Η επίσκεψη Τραμπ είναι η πρώτη μετά από σχεδόν μία δεκαετία. Περισσότερα ακούμε στο θέμα το οποίο επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης.
1: Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ για την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Η ιστορική αυτή επίσκεψη Τραμπ ξεκίνησε με μια θερμή υποδοχή, ξενάγηση σε ένα από τα δημοφιλέστερα τουριστικά αξιοθέατα της Κίνας, το Ναό του Ουρανού στο Πεκίνο, συμβολικά βέβαια, μιας που είναι γνωστός σαν ο τόπος όπου οι αυτοκράτορες της χώρας προσεύχονταν για καλή σοδειά από τον 15ο αιώνα. Ο ναός, να πούμε ότι έκλεισε προσωρινά προκειμένου να ολοκληρωθούν οι προετοιμασίες για την επίσκεψη του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Η επίσκεψη του Αμερικανού Προέδρου από εχθές έως τις 15 Μαΐου αποτελεί την πρώτη επίσημη επίσκεψη Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών στην Κίνα τα τελευταία 9 χρόνια. Οι δύο πλευρές αναμένεται να παρατείνουν τη μονοετή δασμολογική ανακοχή στην οποία συμφώνησαν οι δύο ηγέτες τον περασμένο Οκτώβριο. Επιπλέον επιδιώκουν αύξηση των εμπορικών συναλλαγών. Στην ατζέντα των συνομιλιών αναμένεται να αναπτυχθούν επίσης ζητήματα όπως οι αμερικανικές εξαγωγές σόγιας, οι σχέσεις της Κίνας με τη Ρωσία, καθώς και οι εξελίξεις στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ακόμα πως στο επίκεντρο των επαφών θα βρεθεί και ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.
2: They get a lot of their oil from that area. We've had no problem, and he's been a friend of mine. He's been somebody that we get along with, and I think you're going to see that good things are going to happen. This is going to be a very exciting trip. A lot of good things are going to happen.
1: Κύριο θέμα των συνομιλιών είναι η εμπορική δασμή. Ο Τραμπ θα πιέσει η αύξηση των εισαγωγών αμερικανικών αγροτικών προϊόντων από την Κίνα, ενώ το Πεκίνο θα πιέσει την Ουάσιγκτον να σταματήσει τις έρευνες για αθέμητες εμπορικές πρακτικές των κινέζικων εταιριών, έρευνες που μπορεί να οδηγήσουν σε υψηλότερους δασμούς τα κινέζικα προϊόντα. Τον πρόεδρο στο ταξίδι του στην Κίνα συνοδεύουν 17 κορυφαία στελέχη αμερικανικών επιχειρήσεων, ανάμεσά τους ο επικεφαλής της Tesla, Apple, Boeing, General Electric Aerospace, Goldman Sachs, Mastercard και Visa. Ωστόσο, δεν αποκλείονται και δύσκολες συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς ο Αμερικανός Πρόεδρος δηλώνει πως σκοπεύει να θέσει το θέμα των πωλήσεων όπλων προς την Ταϊβάν. Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του προς τη Σύνοδο Δημοκρατίας της Κοπενχάγης την 3η 12 Μαΐου, ο Πρόεδρος της Ταϊβάν, ο Λάι Τσενγκ Τε, αξιοποίησε την ευκαιρία να ευχαριστήσει τις ΗΠΑ για τη στήριξή της προς το αυτοδιοικούμενο νησί.
3: Especially when under pressure. I would like to thank the United States for helping us strengthen our defense capabilities as part of its unwavering commitment to security.
1: Η Κίνα θεωρεί την δημοκρατικά κυβερνόμενη Ταϊβάν σαν αναπόσπαστο τμήμα της επικράτειάς της, θέση που η Ταϊβάν απορρίπτει. Όχι τυχαία, ίσως, ο Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι είναι ανοιχτός σε επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο η Ουάσιγκτον διαχειρίζεται τις σχέσεις της με την Ταϊβάν. «Εμείς είμαστε 9.500 μίλια μακριά από την Ταϊβάν», είπε σε δημοσιογράφους τη Δευτέρα. «Εκείνη είναι 67 μίλια μακριά. Υπάρχει μία μικρή διαφορά». Οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόζουν τη λεγόμενη πολιτική της μίας Κίνας, αναγνωρίζοντας τη θέση του Πεκίνου, χωρίς όμως να λαμβάνουν επίσημη θέση ως προς το καθεστώς κυριαρχίας της Ταϊβάν. Για την κυβέρνηση της Κίνας, η επίσκεψη Τραμπ αποτελεί ευκαιρία για περαιτέρω ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων, καθώς οι δύο χώρες βρίσκονται ήδη σε διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία που θα καλύπτει τα αγροτικά προϊόντα όπως το καλαμπόκι, τα πουλερικά, το κρέας, όπως μας λέει ο Γκουά Τζία Κουέν, εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Κίνας.
4: China-US economic and trade relations are mutually beneficial in nature. The two sides need to jointly implement the important common understandings reached by the two heads of state and provide greater stability for China-US economic and trade cooperation.
1: Στις σύντομες αναρκτήριες δηλώσεις τους, μίλησε πρώτος ο Κινέζος ηγέτης, σημειώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα έχουν εγκαθιδρύσει μία νέα εποχή στη συνεργασία τους. Τα κοινά συμφέροντα μεταξύ των δύο χωρών υπερτερούν των διαφορών τους. Όλος ο κόσμος παρακολουθεί τη συνάντησή μας, δήλωσε ο Κινέζος πρόεδρος, προσθέτοντας ότι οι δύο υπερδυνάμεις θα πρέπει να δημιουργήσουν ένα νέο μοντέλο σχέσεων, όπου οι δύο θα μπορούν να συνεργάζονται και να αντιμετωπίζουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και να φέρνουν μεγαλύτερη σταθερότητα στον κόσμο. Πάντως, αναγνώρισε τις δυσκολίες στις διμερείς σχέσεις. Εξέφρασε όμως και την ελπίδα για ένα υπέροχο μέλλον για τις δύο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου. Η σχέση μεταξύ Κίνας και Ηνωμένων Πολιτειών θα είναι καλύτερη από ποτέ, δήλωσε από την πλευρά του ο Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ακούσαμε θέμα της Wing Kong από την SBS, το οποίο επιμελήθηκε ο Μανώλης Μαυρομάτης. Η ώρα είναι όμως 4:30. Δίνουμε επομένως και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ραλή για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
5: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Δικαστής κρίνει ότι η εταιρεία Coles παραπλάνησε τους καταναλωτές με την εκστρατεία τιμών Down-Down. Η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Τασμανίας, Tammy Tyrell, πάει στο εργατικό κόμμα. Οι Αυστραλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλου που προσβλήθηκε από Χανταϊό θα επιστρέψουν αύριο. Και έρευνα για την προέλευση και διπλωματική ένταση για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους, Αναστασία. Θα σας ακούσουμε βέβαια με το πιο σύντομο δελτίο στις 5. Πάμε σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, φίλες και φίλοι, να έρθουμε να κάνουμε την πρώτη μουσική στάση για σήμερα και στη συνέχεια να συνδεθούμε με την πόλη της Βρυζάνης. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something. And to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
7: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Σαν σήμερα το 1924 είχε γεννηθεί στη Σάμο η Κέτι Γκρέι, κατά κόσμον γνωστή βέβαια ως Αγγελική Καλαϊτζή, γεννημένη ως Αθανασία Γκυζίλη. Λοιπόν, με αυτή την αφορμή, έφυγε από τη ζωή βέβαια τον Ιανουάριο του 2025, με αυτή την αφορμή λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι της με τίτλο «Πάρε το δάκρυ μου».

0: Αυτή ήταν λοιπόν η Κέτι Γκρέι και το τρίο Μπελγκάντο, το τραγούδι «Πάρε το δάκρυ μου», ο τίτλος του. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1924 η Κέτι Γκρέι. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης μας περιμένει ο συνεργάτης μας στην πόλη της Βλισβάνης, Λεωνίδας Ναούμης. Λεωνίδα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Αλέξανδρε και καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας σήμερα από τη βροχερή Βλισβάνη.
0: Λοιπόν, Λεωνίδα, να ξεκινήσουμε με τις ομογενειακές ανακοινώσεις.
1: Έχουμε δύο στο πλαίσιο του ελληνικού πανηγυριού της Βλισβάνης. Η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Άγιος Γιώργιος διοργανώνει την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 6:30 μεσημβρία στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοτικού Κέντρου ειδική εκδήλωση προς τιμή της Δόκτωρ Βούλας Καστανά για τα 60 και έτη προσφορά της στην ελληνική κοινότητα. Η εκδήλωση πραγματοποιείται επίσης και στη μνήμη του Αλέξανδρου Κόντου. Στο τέλος της εκδήλωσης θα προσφερθούν τσάι, καφές και ελληνικά γλυκά. Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων καλέστε στο τηλέφωνο της κοινότητας που είναι 32 39 10 00. 00. Παράλληλα, το ελληνικό πανηγύρι θα γίνει όπως πάντα μπροστά από το ελληνικό κέντρο στο Musgrave Park το Σαββατοκύριακο 23 με 24 Μαΐου. Στα πλαίσια τώρα του ελληνικού πανηγυριού, ο Βοηθητικός Σύλλογος Γυναικών Ελληνικής Κοινότητας διοργανώνει εκδήλωση στο Ελληνικό Κέντρο της Ελληνικής Κοινότητας με θέμα «Το μεγαλύτερο πρωινό τσάι Εράν». Την 1η Μαΐου στις 10:30 π.μ. έως στις 12:30 μετά μεσημβρίας. Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν στον Αντικαρκινικό Συμβούλιο Αυστραλίας, Cancer Council of Australia. Για περισσότερες πληροφορίες τώρα και για κρατήσεις θέσεων, τηλεφωνήστε στο τηλέφωνο 0418 98 97 17.
0: Λοιπόν, η κυβέρνηση παρακολουθεί την οικονομική πορεία του χρυσορυχείου Ravenswood.
1: Ναι, είναι αλήθεια ότι η κυβέρνηση της πολιτείας αναφέρει ότι παρακολουθεί στενά την οικονομική υγεία του μεγαλύτερου χρυσορυχείου του Κουίνσλαντ εν ώψη της ολοκληρωμένης αναχρηματοδότησης. Το χρυσορυχείο αυτό, το Ravenswood, περίπου 100 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Κουίνσλαντ, είναι μια κοινοπραξία μεταξύ της εταιρείας ιδιωτικών κεφαλαίων AMR Capital και του Golden Energy και Resources με έδρα τη Σιγκαπούρη, μιας εταιρείας που ανήκει κατά πλειοψηφία στην οικογένεια δισεκατομμυριούχων Wiz Di Zalza στην Ινδονησία. Η Ravenswood Gold ανακοίνωσε στην ιστοσελίδα της ότι έθεσε προθεσμία για πλήρη αναχρηματοδότηση την 15η Ιουνίου, καθώς αντιμετώπιζε πληθωριστικά εμπόδια και ξεπερασμένες τιμές αντισταθμιστικών βιβλίων. Η αναχρηματοδότηση περιλαμβάνει την πληρωμή των οφειλόμενων υποχρεώσεων αντιστάθμισης κινδύνου μαζί με ένα λεπτομερές σχέδιο για την αποπλήρωση όλων των άλλων ανεξόφλητων δανείων και άλλων χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων, αναφέρει η δήλωση. Μετά από σημαντικές κεφαλαιουχικές δαπάνες σε εγκαταστάσεις εκροπλισμού και υποδομές ορυχείων και επεξεργασίας, το ορυχείο είναι πλέον τώρα ο μεγαλύτερος παραγωγός χρυσού του Queensland, αναφέρει η δήλωση. Το Ινστιτούτο Βιώσιμων Ορυχτών του Πανεπιστημίου του Queensland δήλωσε ότι το Ravenswood Gold αντιμετώπιζε προκλήσεις σε ολόκληρο τον κλάδο και ένα χαρτοφυλάκιο αντιστάθμισης κινδύνου σε σημείο που οι τιμές σπότ του χρυσού ήταν στο μισό της τρεχούσας αξίας τους. Ο Υπουργός Ορυχείων των Φυσικών και Φυσικών Πόρων τώρα, του Queensland Dale Last, δήλωσε ότι παρακολουθεί πολύ στενά τις προσπάθειες αναχρηματοδότησης του χρυσορυχείου Ravenswood με περίπου 400 άμεσες θέσεις εργασίας να διακυβεύονται. Τέλος, η διευθύνουσα σύμβουλος του Townsville Enterprise Limit, Gloria Brom, δήλωσε ότι οι οικονομικές δυσκολίες του ορυχείου ήταν ανησυχητικές για την περιοχή.
0: Με αυτά να ολοκληρώσουμε μία ακόμα ανταπόκριση, να σε ευχαριστήσουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα.
1: Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από τη Βρισβάνη.
0: Ήταν ο συνεργάτης μας στη Βρισβάνη, Λεωνίδας Ναούμης.
2: Η οικονομική αναφορά της εβδομάδας.
3: Η εβδομαδία αναλυτική σας ενημέρωση από τον χώρο της οικονομίας.
2: Με νέα από την Αυστραλία, την Ελλάδα και τον διεθνή χώρο.
3: Κάθε Πέμπτη στο ελληνικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS.
0: Παραπλανητικές τακτικές χρησιμοποίησαν τα supermarket calls στις προσφορές τους σε διάφορα προϊόντα, όπως έκρινε σήμερα το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο. Την πολύκροτη υπόθεση των προσφορών των δύο μεγάλων supermarket, των calls δηλαδή και των Woolworths, έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Προστασίας Καταναλωτών, ACCC. Περισσότερα ακούμε από την Τίνα Γερολίμου στο πλαίσιο της οικονομικής αναφοράς της εβδομάδας.
4: Supermarket Coles, μια από τις δύο μεγαλύτερες αλυσίδες supermarket στην Αυστραλία, κρίθηκαν ένοχα από το Ομοσπονδιακό Δικαστήριο σήμερα για παραπλάνηση των καταναλωτών όσον αφορά στις εκπτώσεις που προσφέρουν σε διάφορα προϊόντα τους. Την υπόθεση έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών, γνωστή με τα αρχικά ACCC. Η ACCC, Αρχή Προστασίας των Καταναλωτών, ισχυρίστηκε ότι τα calls δεν πρόσφεραν πραγματικές εκπτώσεις, αλλά προχωρούσαν σε αύξηση των τιμών και στη συνέχεια τις μείωναν, παρουσιάζοντάς τες ως εκπτώσεις μέσω του διαφημιστικού της Down Down. Η ACCC εντόπισε 245 προϊόντα των supermarket calls που φέρεται να παραπλάνησαν τους πελάτες της. Στο δικαστήριο χρησιμοποιήθηκαν 14 δείγματα προϊόντων για να αξιολογηθεί η εγκυρότητα των εκπτώσεων και το κατά πόσον ήταν παραπλανητικές. Ο δικαστής Michael O'Brien ανακοίνωσε σήμερα το πρωί την απόφασή του, σύμφωνα με την οποία η έκπτωση σε 13 από τα 14 δείγματα προϊόντων δεν ήταν πραγματική και ότι οι εν λόγω προσφορές ήταν παραπλανητικές για τον μέσο καταναλωτή. Οι προσφορές δεν ήταν πραγματικές, απεφάνθη το δικαστήριο, γιατί τα calls δεν πουλούσαν τα προϊόντα της έκπτωσης σε υψηλότερες τιμές για τουλάχιστον 12 μήνες πριν την έκπτωση. Αναμένεται η απόφαση του δικαστή O'Brien και για την υπόθεση των Woolworths, παρόμοια με εκείνη των calls, και τις δύο υποθέσεις έφερε ενώπιον της δικαιοσύνης η ACCC. Να πάμε όμως τώρα στον προϋπολογισμό που κατέθεσε την περασμένη Τρίτη η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση και μέτρα που δεν περιείχε. Ο λόγος για την φορολογία των εξαγωγών φυσικού αερίου, ένα θέμα που βρίσκεται στην επικαιρότητα τους τελευταίους μήνες, καθώς όχι μόνο απέκτησε όθηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και διερευνήθηκε σε Επιτροπή της Βουλής. Στην Επιτροπή κατέθεσαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι φορέων, οικονομολόγοι και πρώην ανώτατα στελέχη Υπουργείων, όπως για παράδειγμα ο Κεν Χένρι, πρώην γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών. Οι δηλώσεις του έγιναν πρωτοσέλιδο, όταν είπε τα εξής σχετικά με την φορολογία των εξαγωγών φυσικού αερίου.
5: I could make this very short, and simply say, just do it. In the national interest, just do it and stop the crap that the Australian public have put up with for decades now in respect of the taxation of Australia's finite natural resources.
4: Ο προϋπολογισμός δεν περιείχε τροποποίηση στην φορολογία των εξαγωγών φυσικού αερίου. Ο Πρωθυπουργός είχε αποκλείσει το ενδεχόμενο αύξησης της φορολογίας των εξαγωγών αυτών στο 25% πριν την κατάθεση του προϋπολογισμού. Μετά την κατάθεσή του, ο κύριος Αλμπανίζη υπερασπίστηκε το status quo του εν λόγω φορολογικού καθεστώτος και απέρριψε τις πιέσεις για αύξηση του φορολογικού συντελεστή των εξαγωγών φυσικού αερίου ως σλόγγαν. Το SBS News ρώτησε τον Πρωθυπουργό για το ενδεχόμενο η κυβέρνηση να επανεξετάσει την πρόταση για αύξηση του συντελεστή φορολογίας εξαγωγών φυσικού αερίου όταν τελειώσει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και μειωθεί η πίεση στην προμήθεια καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός απάντησε λέγοντας ότι τέτοιες εκκλήσεις στερούνται ουσίας. «Με όλο το σεβασμό, αυτό είναι ένα σλόγγαν», είπε ο κύριος Αλμπανίζη και συνέχισε λέγοντας. «Σε τι ακριβώς αναφέρονται, γιατί κανείς δεν φαίνεται να ξέρει». Ο κύριος Αλμπανίζη υπογράμμισε ότι η Αυστραλία διαθέτει τον φόρο επί των εσόδων από πετρελαϊκούς πόρους, τον μηχανισμό φορολόγησης των κερδών που προκύπτουν από την εξόρυξη καυσίμων. «Οι άνθρωποι μιλούν σαν να μην υπάρχει», είπε ο Πρωθυπουργός και συνέχισε με τα εξής. «Υπάρχει ο φόρος εταιριών. Υπάρχει και ο φόρος πόρων που εισπράττει το κράτος». Κλείνοντας να πούμε ότι σύμφωνα με τα συνδικάτα, τα οποία υποστηρίζουν την αύξηση του συντελεστή εξαγωγών φυσικού αερίου, αν ο φορολογικός συντελεστής των εξαγωγών φυσικού αερίου βρίσκονταν στο 25%, το δημόσιο θα εισέπρατε 17,1 δισεκατομμύρια δολάρια το οικονομικό έτος 2023-2024.
0: Ήταν η Ντίνα Γερολίμου στην οικονομική αναφορά της εβδομάδας. Την Ντίνα όμως δεν την αποδεσμεύουμε, καθώς θα μας δώσει και τις προτάσεις της για το τι μπορούμε να παρακολουθήσουμε απόψε από τα κανάλια της τηλεόρασης SBS.
4: Για απόψε σας προτείνουμε στο κανάλι World Movies στις 8 παρα 10 την κλασική κωμωδία των Monty Python's The Life of Brian, η οποία στους ελληνικούς κινηματογράφους είχε κυκλοφορήσει με τον τίτλο «Ένας προφήτης, μα τι προφήτης». Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της ομάδας των Monty Python, μιας ομάδας κωμικών που μας χάρισε πολύ γέλιο τόσο μέσω από την σειρά κωμωδιών τους, αλλά και μέσα από το έργο των μελών της ξεχωριστά. Γιατί βέβαια ποιος μπορεί να ξεχάσει τον John Cleese στη σειρά Fawlty Towers. Πίσω όμως στην απόψινή ταινία The Life of Brian και στην υπόθεση του έργου. Ο Brian γεννήθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων, δίπλα σε ένα στάβλο που γεννήθηκε ένα άλλο παιδί που έμελε να αλλάξει τον κόσμο. Οι τρεις μάγοι που ακολουθούν ένα συγκεκριμένο αστέρι φτάνουν στον στάβλο που γεννήθηκε ο Brian και του αφήνουν τα δώρα τους. Με το φεγγάρι να μετατοπίζεται λίγο, διαπιστώνουν ότι βρέθηκαν στον λάθος στάβλο και παίρνοντας τα δώρα τα πάνε τελικά στο σωστό παιδί. Αυτό το λάθος σημάδεψε τη ζωή του καημένου του Brian, ο οποίος μεγαλώνοντας έγινε από απλός άνθρωπος επαναστάτης, κάτι βέβαια που δεν αρέσει καθόλου στους Ρωμαίους. Η ταινία κυκλοφόρησε το 1979 και ήταν η εμπορικότερη βρετανική ταινία εκείνη τη χρονιά. Στο κανάλι SBS στις 7.30 ο Rick Stein συνεχίζει την περιοδία του στην Αυστραλία και βρίσκεται στην κεντρική ακτή της Νέας Νότιας Ουαλίας, όπου εξετάζει πώς ο δημοφιλής χαλαρός τρόπος ζωής των κατοίκων που ζουν στην περιοχή αυτή επηρεάζει τις διατροφικές συνήθειες και επιλογές τους. Αμέσως μετά στο ίδιο κανάλι προβάλλεται ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «American Prince, JFK Jr.», που πραγματεύεται τη ζωή του μοναδικού γιου του δολοφονηθέντα Αμερικανού Προέδρου John Fitzgerald Kennedy. Καλή σας τηλεθέαση!
0: Ευχαριστούμε λοιπόν την Ντίνα Γερολίμου για αυτές τις τηλεοπτικές προτάσεις. Πάμε τώρα στα τελευταία διαφημιστικά μας μηνύματα για αυτήν την πρώτη ώρα της εκπομπής και επανερχόμαστε με τι άλλο ελληνικό κινηματογράφο. Μείνετε λοιπόν συντονισμένοι.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au. Starting a new life in Australia isn't easy.
7: A lot of companies have rejected me.
8: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
6: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
9: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
10: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα απόσπασμα, μια σκηνή από την ταινία «Μια τρελή οικογένεια». Ταινία του 1965 σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου, σενάριο Νίκος Τσιφόρος και Πολύβιος Βασιλιάδης. Ακούμε λοιπόν και απολαμβάνουμε ευθύς αμέσως τον Διονύση Παπαγιανόπουλο και την Μέρη Αρώνη.
11: Το γεγονός είναι, Στέλιο, ότι αν παντρευτείς, εγώ θα πρέπει να φύγω από εδώ μέσα. Φυσικά δεν μπορούμε να ζούμε tous ensemble. Αλήθεια, θα την πάρεις αυτή την κυρία?
12: Ποια κυρία?
11: Τη Μελαχρινή. Ή μήπως είναι εξαρτία? Αλήθεια, πώς ακριβώς είναι?
12: Δεν έχει σημασία.
11: Naturellement. Brune ou blonde, c'est la même chose.
12: Oui, oui, γιατί όχι.
11: Αλήθεια, Στέλιο, πώς έτυχε και την αγάπησες?
12: Να σας πω. Naturellement, il a c'est lui même chose. Και μου ήρθε.
11: Φυσικά. Ξέρεις, έχω κι εγώ κάτι να σου πω. Αλήθεια, τι ήθελα να σου πω?
12: Μου ξέρω.
11: Αχ, Στέλιο, ποτέ δεν ξέρεις τι θέλω να σου πω. Αχ, το θυμήθηκα. Ξέρεις, κι εγώ θα ξαναπαντρευτώ.
12: Τι θα κάνεις, λέει?
11: Φυσικά, θα ξαναπαντρευτώ. Δεν μπορώ να ζήσω όλο μόνο σε αυτό το πελώριο κόσμο. Έχει πάρα πολύ θόρυβο, δεν τον αντέχω μόνη. Αλήθεια, Στέλιο, αν ξαναπαντρευτώ, μπορείς να μου εξασφαλίσεις ένα είδος οικονομική προστασία?
12: Δεν το πιες αυτό, για ξαναπέστα.
11: Να, θέλω να πω, αχ, Θεέ μου, δεν μπορώ να μιλάω για τέτοια πράγματα. Να, ένα είδος πρίκ.
12: Τι λέω, Ρετζίνα, είσαι με τα καλά σου, Ρετζίνα? Να μ' αφήσεις, να πάρεις άλλον και να σε πρικίσω και από πάνω.
11: Πουρκουά πα, και εσύ θα ξαναπαντρευτείς.
12: Πουρκουά πα, ναι, πάνω από το κεφάλι μου, αλλά εγώ δεν σου ζήτησα πρίκα.
0: Λοιπόν, Διονύσης Παπαγιανόπουλος, η Μέρη Αρώνη, η οποία είχε το παρατσούκλι Πάστα Φλόρα, πρωταγωνιστούσαν σε αυτή την ταινία βέβαια, και Τζένι Καρέζη, Αλέκος Αλεξανδράκης, μια τρελή οικογένεια. Ταινία του 1965 σε σκηνοθεσία Ντίνου Δημόπουλου και σενάριο Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλιάδης.

Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Ακούσαμε ήδη ένα τραγούδι με τη φωνή της και της Gray, καθώς αν σήμερα είχε γεννηθεί το 1924 στη Σάμο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι με τη φωνή της, το βουνό.

Κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, συμπληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Σε λίγο και πάλι μαζί σας με το δεύτερο δελτίο ειδήσεων, η Αναστασία Ράλλη. Μείνετε μαζί μας

Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, χαίρετε. Ακούτε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS. Στο μικρόφωνο η Αναστασία Ράλλη. Σύμφωνα με σημαντική απόφαση του Ομοσπονδιακού Δικαστηρίου, διαπιστώθηκε ότι ο κολοσσός των σούπερ μάρκετ Coles παραπλάνησε τους καταναλωτές μέσω της εκστρατείας τιμών Down Down. Ο δικαστής Michael O'Brien έκρινε ότι 13 από τις 14 προωθητικές ενέργειες που εξετάστηκαν στο πλαίσιο της υπόθεσης της ACCC ήταν παραπλανητικές και δεν αποτελούσαν πραγματικές εκπτώσεις. Οι κυρώσεις θα αποφασιστούν σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Η ανεξάρτητη γερουσιαστής της Τασμανίας, Τάμι Τάιρελ, εντάχθηκε στον κόμμα των εργατικών, αφού προηγουμένως ήταν μέλος του κόμματος της Τσάκι Λάμπη. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης, Άγκους Τέιλορ, θα αξιοποιήσει την πρώτη του ομιλία σε απάντηση στον προϋπολογισμό για να συνδέσει την υποδοχή μεταναστών στην Αυστραλία με τον αριθμό των νέων κατοικιών που κατασκευάζονται. Η ομιλία θα παρουσιάσει ένα σχέδιο για αυστηρότερο έλεγχο της μετανάστευσης και περιορισμό της καθαρής μετανάστευσης από το εξωτερικό στον αριθμό των κατοικιών που κατασκευάστηκαν το προηγούμενο έτος. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ παραμένει σταθερός στη θέση του παρά την αυξανόμενη πίεση να παραιτηθεί. Επιμένει ότι η κυβέρνησή του εξακολουθεί να εστιάζει στις οικονομικές πιέσεις και τη διεθνή αστάθεια παρά τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων. Ο Υπουργός Υγείας Μαρκ Μπάτλερ δήλωσε ότι μια ομάδα Αυστραλών που επέβαιναν σε κρουαζιερόπλοιο το οποίο επηρεάστηκε από την επιδημία του Χανταϊού βρέθηκαν αρνητικοί στις εξετάσεις και θα επιστρέψουν στην πατρίδα τους αύριο. Η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, γνωστή ως CENTCOM, δηλώνει ότι έχει επιτρέψει τη διέλευση ορισμένης ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω του αποκλεισμού που έχει επιβάλει στα Ιρανικά λιμάνια. Το CENTCOM αναφέρει ότι 15 εμπορικά πλοία που μεταφέρουν ανθρωπιστική βοήθεια έχουν λάβει άδεια να περάσουν από τις περιοριστικές διατάξεις. Διπλωματικές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα, με την Αθήνα να ετοιμάζει επίσημο διάβημα προς το Κίεβο μετά την ολοκλήρωση των ερευνών για την προέλευση και τη διαδρομή του. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι δεν θα επιτραπεί η μετατροπή της Μεσογείου σε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων, κάνοντας λόγο για σοβαρή υπόθεση που αφορά κυριαρχία και ασφάλεια ναυσιπλοείας. Σημαντική μείωση καταγράφουν οι ενεργοί αριθμοί βραχυχρόνιας μίσθωσης στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με έκθεση του Υπουργείου Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής. Στα 3 κεντρικά δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου Αθηναίων, οι ενεργοί αριθμοί μητρώου ακινήτου μειώθηκαν από 29.589 στο τέλος του 2024 σε 27.000 τον Οκτώβριο του 2025, δηλαδή μειώθηκαν 8,6%. Στην Αθήνα μεταβαίνει σήμερα ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα προσφωνήσει στη Βουλή των Ελλήνων κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη. Η Ισπανία προχωρά με νέους κανόνες για να καταστήσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την τεχνητή νοημοσύνη ασφαλέστερα. Ο Υπουργός Ψηφιακού Μετασχηματισμού της Ισπανίας, Όσκαρ Λόπες, λέει ότι τα κέρδη μιας μικρής ομάδας τεχνολογικών εταιριών δεν μπορούν να γίνονται εις βάρος των δικαιωμάτων εκατομμυρίων ανθρώπων. Και στη συναλλαγματική ισοτιμία, ένα δολάριο Αυστραλίας ισούται με 61 λεπτά το ευρώ και με 72 σέντς του αμερικανικού δολαρίου. Και η σύντομη πρόγνωση του αυριανού καιρού: Σίδνεϊ αραιές βροχοπτώσεις 22 βαθμούς, στη Μελβούρνη μερική συννεφιά 22, Αδελαϊδα έντονες βροχοπτώσεις 23, Γουλουγκόνγκ συννεφιά 19, Νιούκασλ ηλιοφάνεια 21 βαθμοί, Πέρθ βροχοπτώσεις 19, Χόμπερτ μερική συννεφιά 21 βαθμοί, στην Καμπέρα αραιές βροχοπτώσεις 19, Μπρίσμπεν βροχοπτώσεις 24, Κέρνς αραιές βροχοπτώσεις 25, Ντάρουιν ηλιοφάνεια 33, στην Αθήνα σήμερα μερική συννεφιά 24 βαθμοί και στη Λευκοσία ηλιοφάνεια 28. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το σύντομο δελτίο ειδήσεων του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SBS που επιμελήθηκε και εκφώνησε η Αναστασία Ράλλη. Μετά τα σύντομα μηνύματα του σταθμού μας θα είναι μαζί σας ο Αλέξανδρος Λογοθέτης με το υπόλοιπο πρόγραμμα της σημερινής εκπομπής. Από εμένα προς το παρόν, γεια σας.

0: Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας για άλλα 53 λεπτά περίπου. Σε αυτή την δεύτερη ώρα συνομιλούμε με τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελο Συρίγο, για ελληνοτουρκικά και όχι μόνο. Επιπλέον θα συνομιλήσουμε και με τον ειδικευμένο νομικό και ταξίαρχο εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, Χρήστο Μεσαρεντζίδη, για τις αλλαγές στην στρατολογική νομοθεσία. Μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 6. Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης έχουμε τη χαρά και επαγγελματική τιμή να φιλοξενούμε για μία ακόμη φορά τον καθηγητή Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Α Περιφέρεια Αθηνών, τον κύριο Άγγελο Συρίγο. Κύριε βουλευτά, κύριε καθηγητά, καλημέρα σε εσάς.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα στην Αυστραλία. Δεν ξέρω τι ώρα είναι εκεί τώρα.
0: Καλησπέρα. Είναι 5 και 8 λεπτά.
1: Το κατάλαβα. Μάλιστα. Ναι. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς. Εδώ πέρα καλημέρα. Ναι. Έχουμε μία... Ο καιρός είναι ελαφρώς βροχερός.
0: Α, μάλιστα.
1: Και... Ναι, αλλά... Και είναι... αλλά είναι πολύ ευχάριστος μπορώ να πω.
0: Να. Έφυγε η σκόνη.
1: Η Αφρικάνικη. Έχει φύγει η σκόνη.
0: Α, πάλι
1: έχει
0: καλά.
1: Φύγει. Έχει φύγει.
0: Πάλι
1: έχει
0: καλά. Φύγει. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από αυτή την πρόσφατη είδηση, η οποία φαίνεται πλέον να επιβεβαιώνεται από πολλαπλά μέσα και από πολλαπλές πηγές. Δηλαδή την είδηση ότι η τουρκική κυβέρνηση ετοιμάζεται να καταθέσει προς ψήφιση στο Κοινοβούλιο νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα. Αλλά θα ήθελα καταρχάς να εξηγήσουμε και στους ακροατές μας σε αδρές γραμμές τι είναι το περιβόητο αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας.
1: Λοιπόν, οι Τούρκοι κατά καιρούς έχουν προβάλει διάφορες απόψεις για το πώς διεκδικούν παραδείγματι το ίμιση του Αιγαίου για την υφαλοκρηπίδα τους, πώς διεκδικούν, πώς θεωρούν ότι το FIR Αθηνών πρέπει να κόβεται στη μέση του Αιγαίου, γιατί προστατεύονται καλύτερα έτσι οι τουρκικές ακτές, πώς τα ελληνικά νησιά δεν μπορούν να έχουν χωρικά ύδατα πέραν των 6 μιλίων. Όλες αυτές ήταν διάφορες διαφορετικές απόψεις κάθε φορά. Κάθε φορά ήταν διαφορετικό αφήγημα. Το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας προσπαθεί όλα αυτά να τα συγκεράσει με μία απλή σκέψη. Ό,τι υπάρχει σε νησί σε απόσταση έως 200 μίλια από την υπηρετική ακτή δεν έχει δικαιώματα. Τελεία. Επομένως, επειδή οι ακτές μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας οι υπηρετικές δεν είναι 400 μίλια, είναι γύρω στα 120, από 60 μέχρι 90 μίλια, τραβάνε μία γραμμή στη μέση και λένε ότι είναι στη μισή πλευρά ανατολικά.
0: Είναι δικό μας.
1: Δεν έχει δικαιώματα. Ναι. Δεν είναι δικό μας, δεν έχει δικαιώματα.
0: Δεν έχει δικαιώμα.
1: Έχουμε δικαιώματα εμείς. Mm. Δηλαδή τα νησιά είναι δικά σας, αλλά δεν έχουν δικαιώματα να θαλάσσιες ζώνες. Εκτός από τα χωρικά έδατα που ήδη έχουν από παλιά. Αλλά άλλο πέραν αυτό δεν μπορούν να έχουν. Δεν μπορούν να έχουν υφαλοκρηπίδα, δεν μπορούν να έχουν αποκλειστική οικονομική ζώνη και ούτω καθεξής. Είναι δηλαδή ένα δόγμα το οποίο ενσωματώνει με έναν απλοϊκό τρόπο όλες τις αντιλήψεις που είχαν οι Τούρκοι όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ναι. Τώρα αυτή η κίνηση καταρχάς δημιουργεί κάποιο διεθνές δεδομένο.
1: Διεθνές δεδομένο δεν δημιουργεί, γιατί είναι εσωτερική νομοθεσία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι πολύ καλή ερώτηση. Είναι εσωτερική νομοθεσία, αλλά αναβαθμίζει την διεκδίκηση. Δηλαδή, τώρα όταν θα πηγαίνεις να μιλάς με τους Τούρκους, θα έρχονται οι Τούρκοι, παράδειγμα, θα σου λένε, θα τους λες, ρε παιδιά, δεν μπορείτε να έχετε δικαιώματα στη Γάβδο, να λέτε ότι έχετε δικαιώματα νοτίως της Κρήτης στη Γάβδο. Δεν στέκει αυτό το πράγμα. Αυτοί αντί να κάτσουν να το συζητήσουν λογικά μαζί σου και να δουν αν στέκει βάση του διεθνούς δικαίου ή όχι, θα σου απαντούν Ναι, εμείς όμως έχουμε τον νόμο μας, ο οποίος μας το ορίζει αυτό το πράγμα και πρέπει να το υποστηρίξουμε. Τελεία. Δηλαδή κλείνει την πόρτα στις διαπραγματεύσεις, κατ'
0: ναι.
1: ουσία.
0: Αλλάζει επομένως αυτή η κίνηση τα δεδομένα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, έτσι.
1: Εντελώς.
0: Πώς θα πρέπει επομένως να αντιδράσει η Αθήνα?
1: Επειδή είναι εσωτερική κίνηση της Τουρκίας, η Ελλάδα προχωράει κανονικά στην εκτέλεση των προγραμμάτων της, διότι, παρεμπιπτόντως, ένα από τα πράγματα που αντιλαμβάνω ότι θέλουν να κάνουν οι Τούρκοι είναι να φτιάξουν μια καινούρια ζώνη. Αυτή η καινούρια ζώνη είναι περιοχή στην οποία δυνητικά μπορούν να έχουν δικαιώματα και στην οποία απαγορεύουν σε οποιονδήποτε άλλον να κάνει οτιδήποτε. Τελειώνει, σου λέει, εκεί πέρα. Δεν μπορείς να κάνεις οτιδήποτε. Η Ελλάδα πρέπει να προχωρήσει κανονικά στην εκτέλεση του προγράμματός της. Δηλαδή, είναι να βάλουμε καλώδια, θα τα βάλουμε το καλώδια βάσει του διεθνούς δικαίου. Είναι να κάνουμε έρευνες στην ΑΟΣ, στην υφαλοκρηπίδα ή στην ΑΟΣ όπου έχουμε κηρύξει. Θα προχωρήσουμε κανονικά στις έρευνες χωρίς κανένα πρόβλημα. Δηλαδή, απλώς θα κοιτάξουμε να έχουμε μαζί μας πολεμικά πλοία, όπως αυτό που έγινε χθες, όπου μια τουρκική πυραβλάκατος παρενόχλησε ένα πλοίο που λειτουργούσε για λογαριασμό του ελληνικού κράτους για πόντιση καλωδίων και πήγε μια φρεγάτα ελληνική που ήταν εκεί πέρα δίπλα ακριβώς για αυτό τον λόγο και η τουρκική πυραβλάκατος έφυγε.
0: Θα αρχίσουμε πάλι δηλαδή αυτό το κυνηγητό του ποντικού με τη γάτα.
1: Τι να κάνουμε. Λόγος,
0: πιστεύετε...
1: να ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Ο λόγος για τον οποίο παίρνουμε όπλα. Γιατί κάθε φορά ακούω πολλούς που λένε τι τα θέλουμε τα Ραφάλ, τι τα θέλουμε τα F-16, τα Viber, τι τα θέλουμε τα F-35, τι θέλουμε τις νέες φρεγάτες. Είναι ακριβώς για να μην εξαρτάσει από τη βούληση του άλλου για το αν θα ασκήσει τα δικαιώματά σου ή όχι. Μου το είχαν πει στην Αρμενία, ξέρετε, ότι είχα πάει στην Αρμενία λίγες εβδομάδες μετά την ήττα του στον Αγκόρνο Καραμπάχ. Και μου λέγανε οι Αρμένοι, εσείς κινηθήκατε εντελώς διαφορετικά από εμάς. Εμείς βασιστήκαμε σε τρίτους να μας... Στη Ρωσία.
0: Στη Ρωσία, ακριβώς. Η οποία δεν κούνησε δαχτυλάκι. Η οποία δεν κούνησε δαχτυλάκι.
1: Ενώ εσείς έχετε το δικό σας στρατό, έναν ισχυρό στρατό και ο άλλος σας σέβεται. Μου είχε κάνει εντύπωση έτσι όπως μου το είπατε.
0: Μάλιστα. Πάντως, πιστεύετε ότι και όλες αυτές οι κινήσεις της Τουρκίας έρχονται να δέσουν με αυτό το οποίο... λένε κάποιες αναφορές ότι αισθάνεται περικυκλωμένη η Άγκυρα από Ελλάδα, Κύπρο και Ισραήλ.
1: Κοιτάξτε, αυτό το θέμα της περικυκλώσεως είναι κάτι ψυχολογικό.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Δεν είναι κάτι που αποδεικνύεται κοιτάζοντας το χάρτη. Στο
0: ακριβώς.
1: Αιγαίο, να το καταλάβω, να πούνε ότι είναι μια ατέλειωτη σειρά ελληνικών νησιών, μας κλείνει κτλ. Από το Καστελόριζο στην Κύπρο. Είναι μια τεράστια περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Τι περικύκλωση έχεις. Από την Κύπρο στο Ισραήλ είναι επίσης μια μεγάλη περιοχή ανοιχτής θάλασσας. Δεν υπάρχει περικύκλωση. Όλα αυτά είναι ιδεολογήματα τα οποία προσπαθούν να εξηγήσουν μια στάση η οποία βασίζεται στο ότι εμείς πρέπει να εξαιρεθούμε από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου. Γιατί έτσι νομίζουμε.
0: Λοιπόν, πρόσφατα κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη το τελευταίο σας βιβλίο με τίτλο «Ελλάδα και Τουρκία, 50 ερωτήματα και απαντήσεις». Θέλετε να μας δώσετε ένα περίγραμμα του περιεχομένου?
1: Επειδή κατά καιρούς μου τίθετε διάφορα ερωτήματα για τι είναι η υφαλοκρηπίδα, αυτά πιο απλά, τι είναι η υφαλοκρηπίδα, τι είναι γαλάζια πατρίδα, αυτό που συζητήσαμε τώρα, τι γίνεται με το FIR, τι γίνεται με τα νησιά που αμφισβητούνται όλα αυτά τα πράγματα και πώς ξεκινάει αυτή η διαμάχη. Προσπάθησα σε 50 ερωτήματα και απαντήσεις να εξηγήσω όλα αυτά τα θέματα, ξεκινώντας από την πρώτη συνάντηση Ελλήνων και Τούρκων πριν από 1000 χρόνια στην Ανατολική Μικρά Ασία, περνώντας μέσα, ξεπέταξα μέσα σε 6 ερωτήσεις από το 1926 μέχρι το 1974.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά στις υπόλοιπες 44 ερωτήσεις ασχολούμαι με το σήμερα, το τι συμβαίνει και καταλήγω σε 5 τελευταίες ή 6 τελευταίες ερωτήσεις αφορούν στη στρατηγική της Ελλάδος και τη στρατηγική της Τουρκίας και η τελευταία ερώτηση τι κατά τη γνώμη μου πρέπει να πράξουμε για να αντιστραφεί η αρνητική αυτή τη στιγμή κατάσταση
0: ναι. Χωρίς να μας δώσετε τα πάντα, γιατί πρέπει και να πάμε να αγοράσουμε το βιβλίο. Λοιπόν,
1: μην μου πείτε ότι πολλούνται ελληνικά βιβλία στην Αυστραλία.
0: Όχι, ακούστε, τώρα για να πάρεις κάποιο ελληνικό βιβλίο θα πρέπει να ζητήσεις από κάποιο συγγενή σου κακά τα ψέματα να στο στείλει. Ή όταν θα πας στην Ελλάδα, γιατί εντάξει, πηγαίνουμε τακτικά στην Ελλάδα, όταν θα πας στην Ελλάδα, γιατί εγώ αυτό τουλάχιστον κάνω, πηγαίνω στα βιβλιοπωλεία και αγοράζω τα βιβλία που ήδη έχω σταμπάρει. Καταλάβατε, κάπως έτσι λειτουργεί. Αλλά δώστε μας έτσι ένα τις.
1: Να σας πω τι πιστεύω ότι πρέπει να γίνει. Προσέξτε, το να πιστεύουμε ότι η Ελλάδα ή η Τουρκία θα μπορέσει να κερδίσει μία την άλλη στο Αιγαίο ή στην Ανατολική Μεσόγειο, είμαστε βαθιά ανοιχτωμένοι και οι δύο.
0: Ναι.
1: Θα πετύχουμε τακτικές νίκες, όχι στρατηγικές νίκες, και σίγουρα όχι ανατροπή των δεδομένων. Για να μπορέσουμε να πετύχουμε ανατροπή των δεδομένων, πρέπει να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης. Δηλαδή, να είμαστε όχι μόνο σημείο σταθερότητας και ασφάλειας, αλλά παράγοντα σταθερότητας και ασφάλειας. Αυτό που έγινε στις τελευταίες εβδομάδες με την Κύπρο και τη Βουλγαρία. Δηλαδή, η Ελλάδα εξάγει σταθερότητα και ασφάλεια και καλύπτει την Κύπρο, καλύπτει τη Βουλγαρία, καλύπτει ένα μέρος της Σαουδικής Αραβίας, βοηθάει Εμιράτα και Κατάρ. Γιατί το θέλεις αυτό το πράγμα? Διότι, όπως είχε πει ο Καναδός Πρωθυπουργός στον Νταβός, πρέπει να κάθεσαι γύρω από το τραπέζι. Αν δεν κάθεσαι γύρω από το τραπέζι, κινδυνεύεις να είσαι το μενού στη μέση του τραπεζιού.
0: Σωστά.
1: Επομένως, πρέπει να γίνουμε ζωτικός γεωπολιτικός παίκτης σε Αιγαίο, σε Ανατολική Μεσόγειο, σε Βαλκάνια, σε Μαύρη Θάλασσα.
0: Ναι.
1: Και οι μεγάλες δυνάμεις να ξέρουν ότι είμαστε ένας ισχυρός σύμμαχος στον οποίο μπορούν να βασιστούν και με τον οποίο μπορούν να καθίσουν στο τραπέζι να συζητήσουν για το μέλλον της περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι και εμείς πρέπει να έχουμε άποψη για το μέλλον της περιοχής, εικόνα, να ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται. Και επίσης όλα αυτά απαιτούν ισχυρή οικονομία. Χωρίς ισχυρή οικονομία κάτι τέτοιο δεν γίνεται.
0: Ναι. Θα ήθελα να μιλήσουμε τώρα για την πρόσφατη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Αθήνα και την ιστορική ομιλία του στη Βουλή. Επίσης, στο πλαίσιο των σχετικών εκδηλώσεων, συμμετείχατε και στην εκδήλωση με τίτλο «Διαχρονία και Οικουμενικότητα, το Πατριαρχείο Κωνσταντινοπόλεως στον σύγχρονο κόσμο», η οποία βέβαια πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα της Βουλής. Στην ομιλία σας αναφερθήκατε επομένως στην ιστορική ανθεκτικότητα του χριστιανισμού στην Κωνσταντινούπολη, αναλύοντας τον ρόλο και τη σημασία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Μετά την ομιλία σας, ο κύριος Βαρθολομαίος είπε μεταξύ άλλων, θέλω να το ακούσουμε αυτό.

0: SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
1: A new SBS music station is here.
2: SBS Pop Euro.
1: Filled with Eurovision hits non-stop.
2: You want more? The hits you know and the hits you'll want to know.
1: On DAB Radio, online,
2: the SBS audio app
1: and SBS On Demand.
3: Ο μεν Οικουμενικός Πατριάρχης είναι φιδωλός συνήθως.
4: Βεβαίως.
3: Στα λόγια του και σε αυτά. Και είναι αυτός ο έπαινος τον οποίο ξαφνικά ακούς, ξαφνιάζεσαι και συγκινείσαι.
4: Βεβαίως.
3: Δεν σας κρύβω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ όταν το άκουσα. Και δεν το περίμενα, δηλαδή ήταν μεγάλη έκπληξη.
4: Δικαιολογημένα. Λοιπόν, δώστε μας επομένως ένα ρεζουμέ αυτής της ομιλίας σας και αν θέλετε πείτε μας γιατί το Οικουμενικό Πατριαρχείο πρέπει να παραμείνει στην πόλη, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν ορισμένες φωνές, ίσως και εκ του πονηρού εγώ θα έλεγα, οι οποίες δηλώνουν ότι η παρουσία του εκεί λόγω του τουρκικού παράγοντα είναι αν μη τι άλλο επισφαλής, δίχως να παράγει δηλαδή απτά αποτελέσματα για την Ορθοδοξία. Τι λέτε εσείς?
3: Λοιπόν, θα σας πω μερικά πράγματα τα οποία λέω και στους φοιτές μου. Ρωτάω ποιο είναι το πλέον, το πιο παλαιό κράτος διαρκώς εν λειτουργία στον κόσμο. Είναι η Κίνα από το 200 π.Χ. περίπου. Και ποιοι είναι οι παλαιότεροι θεσμοί διαρκώς εν λειτουργία στον κόσμο? Διαρκώς εν λειτουργία, οικουμενικοί θεσμοί, όχι τοπικοί θεσμοί, είναι η Αγία Έδρα στη Ρώμη, και είναι και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Το γεγονός δηλαδή ότι ως έθνος έχουμε ένα τέτοιο θεσμό, ο οποίος έχει μια ιστορία 1700 ετών, 1700 χρόνια, έχουν περάσει αυτοκρατορίες, έχουν περάσει διώξεις, έχουν γίνει αλώσεις, έχουν γίνει εθνικά κράτη. Κι όμως ο θεσμός οικουμενικής εμβέλειας παραμένει. Δεν αναφέρομαι σε μια τοπική επισκοπή, όπως ήταν η επισκοπή Κωνσταντινούπολεως, που ιδρύθηκε γύρω στο 40 μετά Χριστόν, αν δεν κάνω λάθος. Αναφέρομαι σε έναν οικουμενικό θεσμό όπως υπάρχει από τον 4ο αιώνα και επί 1700 χρόνια. Αυτό κάτι σημαίνει. Σημαίνει ότι έχεις κάτι πολύ ισχυρό στα χέρια σου, το οποίο πρέπει να προστατεύεις, διότι έχει αντέξει μέσα στους αιώνες και έχει αντέξει διότι έχει μια άλλη εμβέλεια από τη συνήθεια. Κάτι που δεν έχει αντιστοιχεία στον κόσμο δεν μπορεί να αντέξει 1700 χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο σημείο. Το δεύτερο σημείο σχετίζεται με τη γλώσσα μας. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, ο βασικός λόγος που κατορθώσαμε να κρατήσουμε τη γλώσσα μας ζωντανή και ισχυρή ήταν το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Κατά καιρούς ακούω διάφορα. Υπάρχει ένα
4: υπάρχει ένας ρεβιζιονισμός όσον αφορά σε αυτό.
3: Ναι. Υπάρχει και ένα αντικλερικαλιστικό πνεύμα, θα έλεγα.
4: Ναι, ναι. Εσείς τι λέτε?
3: Το οποίο αντικλερικαλιστικό πνεύμα προσπαθεί να τα ισοπεδώσει όλα αυτά, σου λέει δεν ήταν τίποτα κτλ. Η πραγματικότητα είναι ότι από όλες τις γλώσσες που μιλούνταν τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν στην Ανατολική Μεσόγειο, η μόνη που έχει παραμείνει είναι η ελληνική. Δεν υπάρχει καμία άλλη από τις άλλες γλώσσες που υπήρχαν. Και αυτό έγινε διότι από το 1453 και μετά, όπου έχουμε μέχρι το 1453, έχει ένα κράτος το οποίο υποστηρίζει την ελληνική γλώσσα. Μετά το 1453 δεν υπάρχει αυτό το κράτος. Οπότε ο θεσμός που κρατάει την ελληνική γλώσσα μέσα από τη λειτουργία, μέσα από το κήρυγμα, μέσα από τα βιβλία που βγαίνουν, είναι ο θεσμός της Εκκλησίας. Του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το τρίτο σημείο είναι ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο στα χρόνια της τουρκοκρατίας ήταν το σημείο αναφοράς μας και το σημείο εκείνο που μας κράτησε. Εκεί ανέφερα και ένα απόσπασμα από το Γιαναρά, ο οποίος λέει το εξής, ότι η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός δεν κρατήθηκαν από το κήρυγμα που γινόταν. Κρατήθηκαν από μικρά πράγματα. Κρατήθηκαν από το πρόσφορο που ετοίμαζαν, από το μνημόσυνο που κάνανε, από το ότι μαζεύονταν στην εκκλησία που ήταν και γιορτή. Από αυτά κρατήθηκε. Και έφτασα στο σήμερα, όπου το σήμερα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δυστυχώς ο ελληνισμός στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία γενικώς έχει μειωθεί πάρα πολύ. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα στην καθημερινότητα του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

0: Δεν υπάρχει αμβολία περί τούτου. Και ανέφερα δύο περιόδους όπου αντιστοίχως ο ελληνισμός είχε μειωθεί πάρα πολύ. Μία ήταν το 1453, για τρία χρόνια δεν υπήρχε ψυχή πετούμενη στην Κωνσταντινούπολη.
1: Ναι.
0: Και η δεύτερη ήταν μετά τον απαγχωνισμό του Πατριάρχη Γρηγορίου του Πέμπτου, όπου οι Έλληνες φύγαν από την Κωνσταντινούπολη για μερικά χρόνια. Αυτή είναι η τρίτη περίοδος και είναι και πιο μακρά, μπορώ να πω. Αλλά υπάρχει ένας κανόνας. Οι Έλληνες, μιλάμε για την Κωνσταντινούπολη που είναι το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο αυτή τη στιγμή στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι Έλληνες κατά κανόνα επιστρέφουν στα μέρη που υπάρχει εμπόριο. Οπότε θεωρώ ότι αυτή η κατάσταση είναι προσωρινή. Δεν ξέρω πώς θα διαρκέσει. Θεωρώ όμως ότι είναι προσωρινή, ότι θα επιστρέψουν οι Έλληνες. Οπότε το κρίσιμο σημείο είναι να παραμείνουν οι δομές όσο μπορούμε που έμειναν από τους προγόνους μας που τις έφτιαξαν σε παλαιότερες εποχές καλύτερες, ούτως ώστε να τις βρουν έτοιμες οι Έλληνες που θα επιστρέψουν κάποια στιγμή εκεί.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, ένα τελευταίο θέλω να σας ρωτήσω, γιατί μάλιστα κυριαρχεί και στην επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα. Αυτό το θαλάσσιο ντρόουν. Λοιπόν, τι ιστορία είναι αυτή?
0: Ακούσαμε, μάλιστα. Ξέρω δύο πράγματα πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Δύο πράγματα. Ξέρω, το ένα είναι ότι αυτό το ντρόουν προσπαθεί να μεταφέρει τον πόλεμο από τη Μαύρη Θάλασσα στην Ανατολική Μεσόγειο, που είναι απαραδεκτό, και το δεύτερο είναι ότι παραβιάζει τις αρχές της ναυσιπλοείας, της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Και τα δύο είναι απαράδεκτα από πλευράς αρχής. Ετέθησε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως, θα δούμε πώς θα προχωρήσει.
1: Ναι, γιατί διάβασα και μία δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών της Ουκρανίας, αρνείται κάποια σχέση με αυτό.
0: Δεν περίμενε, θα το δεχόταν.
1: Ναι. Ναι, και η εταιρεία.
0: Ας πούμε, ναι. Να πω κάτι. Ας πούμε, λες, έγινε αυτό, τι θα σου πει? Ναι, δικό μου ήταν, σου ζητώ συγγνώμη.
1: Καλά, σωστό και αυτό. Ναι. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, καλώς, να μην σας κρατάω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο.
0: Καλή σας ημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στην πρώτη Περιφέρεια Αθηνών, Άγγελος Συρίγος. Πάμε όμως να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σαν σήμερα είχε γεννηθεί η... Μισό λεπτό για να επιβεβαιώσω τις πληροφορίες μου. Σαν σήμερα δεν ήτανε? Ναι, ήτανε η Σότια Τσότου, συγγνώμη, που γεννήθηκε στιχουργός σαν σήμερα. Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, Κώστας Χατζής. Έχει γράψει τους στίχους η Σότια Τσότου.
2: Άσε με να κάτσω πλάι σου και ό,τι θέλεις συλλογήσου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου για να ακούω τη φωνή σου. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.

0: Αυτός ήταν λοιπόν ο Κώστας Χατζής, Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει, τραγούδι του στίχους το οποίο είχε γράψει η Σότια Τσότου, είχε γεννηθεί σαν σήμερα το 1942. Η ώρα είναι όμως 5:30. Για την ακρίβεια 31 λεπτά μετά τις 5 ώρα λοιπόν να δώσουμε και πάλι τον λόγο στην Αναστασία Ραλή για τίτλους ειδήσεων. Αναστασία, σε ακούμε.
1: Σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε. Δικαστής κρίνει ότι η εταιρεία Colts παραπλάνησε τους καταναλωτές με την εκστρατεία τιμών Down Down. Οι Αυστραλοί επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου που προσβλήθηκε από τον Χανταϊό θα επιστρέψουν αύριο. Έρευνα για την προέλευση και διπλωματική ένταση για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Και μειώθηκαν οι βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας. Αλέξανδρε.
0: Σε ευχαριστούμε και για αυτούς τους τίτλους και βέβαια σε ευχαριστούμε για όλη την ενημέρωση σήμερα. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα που μας έχει έρθει εδώ και ώρα, αλλά δεν προλάβαμε και με τη συνέντευξη και με όλα να το διαβάσουμε. Αγαπητέ Αλέξανδρε, μου έφτιαξε στο κέφι με το δεύτερο τραγούδι. Αχ και αχ, λέτε αγαπητοί φίλοι, αγαπητός φίλος, λέτε λοιπόν το τραγούδι «Το βουνό», το οποίο ακούσαμε από τη φωνή της Κέτις Γκρέι. Πράγματι είναι και ένα δικό μου αγαπημένο τραγούδι. Χαίρομαι που σας άρεσε, χαίρομαι που το ευχαριστηθήκατε. Για να διαβάσουμε και το άλλο μήνυμα. Γιάννη Σωροδίτης από τη Βρισβάνη. Καλησπέρα και συγχαρητήρια για το πολύ ωραίο και ενημερωτικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ και για τα τραγούδια. Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Γιάννη, να είστε καλά. Λοιπόν, 0448-799-323, αν θέλετε και εσείς να μας στείλετε το μήνυμα σας. Πάμε τώρα σε περισσότερα μηνύματα του σταθμού, ώστε να μπορέσουμε να συνδεθούμε με Αθήνα για να μιλήσουμε με τον νομικό μας και πρώην στρατιωτικό, ταξίαρχο εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ενόπλων δυνάμεων, για στρατολογικά θέματα. Μείνετε λοιπόν έως τις 6.
2: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
3: Δείτε εκατοντάδες σειρές και ταινίες στο SBS On Demand. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS On Demand ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα.
4: Κάντε το sbs.com.au/Greek, το διαδικτυακό σας σπίτι. Βρείτε τα τελευταία νέα, θέματα επικαιρότητας και ψυχαγωγίας στο sbs.com.au/Greek. Σας αρέσει να ακούτε το SBS ελληνικά? Συνεχίστε τη συζήτηση στη σελίδα μας στο Facebook. Κάντε μας like και μοιραστείτε τις σκέψεις σας. SBS ελληνικά στο Facebook.

0: Είστε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία SPS και το ελληνικό πρόγραμμα. Σήμερα στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Αλέξανδρος Λογοθέτης και στην άλλη άκρη της σύνδεσης, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε για δεύτερη φορά στο πρόγραμμά μας τον ειδικευμένο νομικό και ταξίαρχο εν αποστρατεία του νομικού σώματος των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, τον κύριο Χρήστο Μεσαρεντζίδη. Κύριε Μεσαρεντζίδη, βέβαια δεν μου πάει, αγαπητέ Χρήστο, γιατί γνωριζόμαστε. Αγαπητέ Χρήστο, καλημέρα.
1: Καλημέρα από Ελλάδα, καλημέρα από Αθήνα, καλημέρα Άλεξ.
0: Λοιπόν, επομένως συζητάμε γιατί έχει αλλάξει, βέβαια είναι εδώ και κάποιοι μήνες που έχει αλλάξει η στρατολογική νομοθεσία, αλλά δεν έχει σημασία, και τώρα μπορούμε να συζητήσουμε για αυτές τις αλλαγές. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, για να κάνουμε μια γενική προσέγγιση.
1: Για αυτούς που έχουν πολύ μικρή ή καθόλου επαφή με τα ζητήματα τα στρατολογικά, ας κάνουμε μια έτσι γενική εισαγωγή, λέγοντας ότι από το 2005 μέχρι τον Δεκέμβριο, 31 Δεκεμβρίου του 2025, ίσχυε μια συγκεκριμένη στρατολογική νομοθεσία, συγκεκριμένο νόμος 3421 του 2005, ο οποίος από την καινούργια χρονιά πέρασε, πλέον καταργήθηκε, και από 10 Ιανουαρίου του 2026 ισχύει νέα στρατολογική νομοθεσία, η οποία σε γενικές γραμμές παραμένει στα χνάρια, στα ίχνη της προηγούμενης, αλλά βέβαια έχει επιφέρει και αρκετές σημαντικές αλλαγές.
0: Και αυστηροποίηση κάποιων πραγμάτων, έτσι δεν είναι?
1: Σε ορισμένα ζητήματα, όπως είναι τα ζητήματα υγείας κυρίως, πραγματικά θέτει πιο αυστηρά κριτήρια όσον αφορά τις διαδικασίες και τον τρόπο εξέτασης των πασχόντων.
0: Μου φαίνεται και στα πρόστιμα παρακάτω, όσον αφορά ανυποταξία και λιποταξία κλπ. Και εκεί είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα.
1: Για την ανυποταξία δεν έχει αλλάξει κάτι όσον αφορά το πρόστιμο. Ναι. Ισχύει ό,τι ισχύει. Είναι οι 6.000 ευρώ δηλαδή. Χώρια ξεχωριστά το ποινικό μέρος, μιλάμε για το διοικητικό κομμάτι, το πρόστιμο παραμένει το ίδιο. Έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές, τις οποίες τις έχω έτσι σημειώσει. Ωραία. Επιγραμματικά για να καταλάβουμε χρόνια.
0: Πάμε επομένως αυτές τις αλλαγές. Τι άλλαξε λοιπόν με το νέο νόμο, Χρήστο?
1: Σε γενικές γραμμές, με το νέο νόμο έχουμε αλλαγές αρχικά στη διαδικασία κατάθεσης δελτίου απογραφής για αυτούς που διάγουν το 18ο έτος της ηλικίας τους, δηλαδή το παλιό περιοδεύον που ξέρουμε εμείς οι μεγαλύτεροι. Θα μπούμε σε λεπτομέρειες. Έχουμε αλλαγές στις αναβολές σπουδών, στα κριτήρια δηλαδή με βάση τα οποία χορηγούνται οι αναβολές. Έχουμε αλλαγές στους μονίμους κατοίκους εξωτερικού, στα ζητήματα υγείας όπως είπαμε προηγουμένως. Έχουμε επίσης αλλαγές στα ζητήματα εξαγορών. Έχουμε αλλαγές επίσης επειδή πλέον μπήκε, έχουμε και στους ανυπότακτους όπως είπαμε και στους ανυπότακτους, και βέβαια έχει πλέον μπει σε διαδικασία υλοποίησης πια η εθελοντική στράτευση των γυναικών. Έχουμε και αυτή την αλλαγή.
0: Α, μάλιστα. Okay. Ωραία. Λοιπόν, να τα πάρουμε επομένως ένα-ένα.
1: Λοιπόν, ας τα πάρουμε ένα-ένα. Ξεκινάμε από το δελτίο απογραφής, από το περιοδεύον.
0: Ναι.
1: Μέχρι τώρα, μέχρι το Δεκέμβριο του 25 δηλαδή, στις προηγούμενες χρονιές ίσχυε ότι από 1 Ιανουαρίου έως 31 Μαρτίου εκάστου έτους έπρεπε οι διάγοντες στο 18ο έτος ηλικίας να συμπληρώσουν το δελτίο απογραφής, προκειμένου τα στοιχεία τους, διαμονή, ονοματεπώνυμο και όλα αυτά να περιέρχονται στα αρχεία της στρατολογικής υπηρεσίας και την επόμενη χρονιά να τους καλούν για στράτευση και να τους βρίσκουν ασφαλώς.
0: Ναι.
1: Τώρα η αλλαγή με το καινούριο νόμο είναι ότι αυτό το διάστημα από 1 Ιανουαρίου δεν είναι μέχρι τέλος Μαρτίου αλλά μέχρι τέλος Απριλίου, είναι τετράμινο πια. Έτσι.
0: Μπορούν ηλεκτρονικά αυτό να το συμπληρώνουν, Χρήστο?
1: Αυτή η διαδικασία λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό και με την προηγούμενη νομοθεσία ίσχυε και μέσω των προξενικών αρχών για τους διαμένοντες
0: στο εξωτερικό. Μάλιστα. Okay. Ωραία.
1: Αυτό έτσι όσον αφορά το δελτίο απογραφής. Όσον αφορά τις αναβολές σπουδών, έχουμε τις εξής αλλαγές. Τώρα όσον αφορά το μικρότερο διάστημα χορήγησης αναβολής, ο νόμος ο καινούριος διευρύνει αρκετά την ονοματοδοσία των σχολών. Δηλαδή, απαριθμεί τις σχολές, τις ονοματίζει, αλλά πολύ πιο αναλυτικά από την προηγούμενη νομοθεσία. Ξεκινάει με τους μαθητές γενικών και επαγγελματικών λυκείων, ημερήσεων ή εσπερινών, επαγγελματικών σχολών μαθητείας, της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης επαγγελματικών σχολών κατάρτισης, σχολείων δεύτερης ευκαιρίας, γυμνασίων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Έχει δηλαδή μεγάλη κατηγορία σχολών, οι οποίες χορηγούν αναβολή σε πρώτο επίπεδο μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας. Μετά περνάει στην επόμενη φάση, στην αμέσως ανώτερη κλίμακα σπουδών, που είναι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης ή μεταλυκειακού έτους, τάξης μαθητείας επαγγελματικού λυκείων ή λυκείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης κλπ. Έχει διάφορες σχολές, σχολές μαθητείας υποψήφιων κληρικών ή ακαδημιών επαγγελματικής κατάρτισης κλπ. Εκεί δίνει αναβολή σπουδών έως 22ο έτος της ηλικίας. Είναι μεταλυκειακές σχολές. Η τρίτη κατηγορία είναι αυτή που είναι εγγεγραμμένη σε ανώτερη ή ανώτερη σχολή με προγράμματα σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου. Τώρα έτσι τα διαχωρίζει, ενώ δεν υπήρχε αυτό, σε σπουδές πρώτου ή δεύτερου κύκλου και σε κέντρα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, τα ΚΕΜΕ τα λεγόμενα, που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Μπαίνει και αυτό. Αυτό εδώ τώρα είναι μια κατηγορία σχολών που η αναβολή χορηγείται ανάλογα με την διάρκεια των σπουδών. Δηλαδή, χορηγείται αναβολή σπουδών μέχρι το 25ο αρχικά έτος της ηλικίας για αυτούς που είναι γραμμένοι σε πρώτο κύκλο σπουδών με ελάχιστη
0: bachelor,
1: διάρκεια 4 ετών.
0: Το bachelor που λέμε δηλαδή, έτσι.
1: Μπράβο, 4 ετών, μπράβο. Σε κέντρα στα ΚΕΜΕ που είπαμε επίσης ή σε προγράμματα σπουδών δεύτερου κύκλου αφού έχει ολοκληρωθεί πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου 4 ετών.
0: Το master.
1: Έτσι.
0: Το master.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν είναι το 25ο. 26ο, μέχρι το 26ο χορηγείται για αυτούς που είναι γραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου 5 ετών ελάχιστης διάρκειας ή σε πρόγραμμα σπουδών δευτέρου κύκλου αφού έχει ολοκληρωθεί όμως πρώτος κύκλος σπουδών 5 ετών.
0: Ναι.
1: Και υπάρχει και μέχρι το 27ο έτος για αυτούς που είναι γραμμένοι σε πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου διάρκειας 6 ετών ή σε πρόγραμμα σπουδών δευτέρου κύκλου αφού έχει ολοκληρωθεί πρόγραμμα σπουδών πρώτου κύκλου 6 ετών. Υπάρχει αυτή η κατηγοριοποίηση που δεν υπήρχε. Έτσι,
0: ναι. Τώρα...
1: Και βέβαια παραμένει και το διδακτορικό που είναι μέχρι το 300.
0: Ναι.
1: Παραμένει.
0: Και βέβαια τώρα, εφόσον μιλάμε για μόνιμους κατοίκους εξωτερικού που σπουδάζουν εδώ σε ανώτατες σχολές, προσκομίζουν δηλαδή... τι ακριβώς δικαιολογητικά προκειμένου να εξασφαλίσουν αυτή την αναβολή, Χρήστο?
1: Εκτός από τα βασικά, το βασικό δικαιολογητικό που είναι φυσικά ένα αντίγραφο της ταυτότητας που συνοδεύει την αίτηση οπωσδήποτε για τη χορήγηση αναβολής.
0: Ναι.
1: Για αυτούς που θέλουν λοιπόν να βγάλουν ένα πιστοποιητικό σπουδών για να βεβαιώσουν τις σπουδές τους, αυτό το πιστοποιητικό ή βεβαίωση σπουδών θα πρέπει να περιλαμβάνει την εκπαιδευτική βαθμίδα φυσικά που ανήκουν, να φαίνεται δηλαδή από την ταυτότητα της σχολής ή από το κείμενο η εκπαιδευτική βαθμίδα, το τμήμα και ο κλάδος σπουδών τους, η ημερομηνία αρχικής εγγραφής ή μετεγραφής αν έχει γίνει, το διανυόμενο έτος ή εξάμεινο σπουδών, σε ποιο έτος εξάμεινος που βρίσκεται εκείνη τη στιγμή της έκδοσης του πιστοποιητικού, η ελάχιστη διάρκεια της εναπομένουσας φοίτησης και της τυχόν υποχρεωτικής πρακτικής άσκησης εφόσον υπάρχει. Και επειδή είναι για σχολές του εξωτερικού, επιπλέον πρέπει να προκύπτουν, όπως ίσχυε βέβαια και παλαιότερα, ο τόπος της έδρας και λειτουργίας της σχολής, η χώρα δηλαδή, και η πόλη, ότι αυτή είναι κρατική αναγνωρισμένη από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, αυτό συνήθως γίνεται και με την επικύρωση που γίνεται, και ότι έχει ενταχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα του οικείου κράτους. Αυτό τώρα βέβαια το τρίπτυχο που αφορά τις σχολές του εξωτερικού, μέχρι πρότινος, μέχρι την προηγούμενη νομοθεσία που έπαιξε στην ισχύ, καλυπτόταν πολλές φορές και με υπεύθυνη δήλωση του ιδίου όσον αφορά τον τόπο έδρας κυρίως και λειτουργία σχολής. Και αν δεν το έγραψε το προσωπικό, θεωρώ ότι θα ισχύσει και από εδώ και μπρος, αλλά μένει να το δούμε και στην πράξη, γιατί τώρα ξεκίνησε ο νόμος, τώρα λειτουργούν τα πράγματα, θεωρώ ότι θα είναι κάτι ανάλογο. Αλλά σε κάθε περίπτωση ο νόμος λέει ότι αυτά πρέπει να περιλαμβάνονται, έτσι, στα αυτολικά.
0: Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο τι ισχύει με το νέο νόμο σχετικά με τους μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, διότι εκείνοι μπορεί να πάρουν μια εξαίρεση, έτσι, ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού. Τώρα τι ακριβώς ισχύει, έχει αλλάξει, τι έχει αλλάξει?
1: Η νέα νομοθεσία δεν εμφανίζει πουθενά, βέβαια, το 11ο έτος κυρίας και μόνιμης εγκατάστασης στο εξωτερικό, δηλαδή το να μένει κάποιος 11 συνεχόμενα έτη εκτός Ελλάδας ή 7 βιοποριστικά έτη. Αυτό δεν υπάρχει πια. Και φυσικά αυτό αφορά κυρίως τις νέες ηλικίες, έτσι, από εδώ και προς που θα ξεκινήσουν να
0: στρατεύονται. Άρα τι σημαίνει αυτό, δηλαδή, και πρακτικά, με λίγα λόγια?
1: Σημαίνει ότι για τους καινούριους, δηλαδή από 18 και μετά, που τώρα θα αρχίσουν να μπαίνουν στην αντιμετώπιση και εφαρμογή της στρατιωτικής νομοθεσίας, ο νόμος ο καινούριος αναφέρει ότι θα πρέπει αυτοί να βρίσκονται εκτός Ελλάδας, κύρια και μόνιμα εγκατεστημένοι, από το 16ο έτος της ηλικίας τους έως το 18ο έτος της ηλικίας. Βέβαια, στην πράξη, εάν ένας και νέο παιδί είναι στο εξωτερικό από το 16ο ή και νωρίτερα στο εξωτερικό και στα 23 του, ας πούμε, στα 22 του, στα 25 του ή και μετά, θέλει να κάνει χαρτιά ως μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, στο πιστοτικό που θα εκδοθεί από την προξενική αρχή, το οποίο βέβαια αλλάζει και αυτό όσον αφορά τον τύπο του, το περιεχόμενό του, θα φαίνεται μέσω πιστοτικό ότι ήταν έξω από το 16ο και μετά, μέχρι το 23ο, ας πούμε, μέχρι το 25ο κτλ. Αυτό είναι όσον αφορά τους καινούριους. Τώρα, κάποιοι οι οποίοι δεν υπάγονται σε αυτή την περίπτωση, σε αυτή την κατηγορία, αυτοί έχουν το δικαίωμα να καταθέσουν αίτηση και δικαιολογητικά έως 31 Δεκεμβρίου του 2028, προκειμένου να υπαχθούν στις παλαιές διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 3420 του 2005. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το μεταβατικό, οι μεταβατικές διατάξεις.
0: Που είναι πιο ευνοϊκές αυτές, έτσι.
1: Ναι, που δεν είναι ευνοϊκές, απλά γεφυρώνουν και γεφυρώνουν τους δύο νόμους. Με ποια έννοια? Για κάποιους οι οποίοι είναι χρόνια έξω ήδη, αλλά δεν ήταν από το 16ο, έτσι, και μέχρι το 28ο πληρούν τις προϋποθέσεις, μπορούν να υπαχθούν στο άρθρο 25.
0: Τέλη Δεκεμβρίου του 2028 αυτό?
1: Το 2028.
0: Μάλιστα.
1: Αρκεί να έχουν βέβαια τις προϋποθέσεις που ορίζει ο παλαιός νόμος.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης, αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι με το νέο νόμο πια θα πρέπει ανά τριετία και έως το 45ο έτος της ηλικίας, γιατί τόσο είναι αυτή είναι η στρατεύσιμη ηλικία, τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο, σε αυτό το δίμηνο, θα πρέπει οι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, οι χαρακτηρισμένοι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, να καταθέτουν στη στρατολική τους υπηρεσία κάθε φορά, ανατριετία δηλαδή, νέο πιστοποιητικό μονίμου κατοικού εξωτερικού, για να αποδεικνύουν τη διατήρηση της ιδιότητας. Αλλιώς, εδώ είναι το σημαντικό, αλλιώς η αναβολή διακόπτεται. Και ο ενδιαφερόμενος, αυτός που έχει ήδη αναβολή, προγραμματίζεται για κατάταξη με την αμέσως επόμενη εισόδου. Σημαίνει ότι αν δεν το καταλάβει, δεν το μάθει, δεν ενεργήσει,
0: μάλιστα,
1: και κληθεί για κατάταξη, θα βγει ανυπόδεκτος.
0: Βέβαια. Ανατριετία, λοιπόν, πρέπει να καταθέτουν, το οποίο δεν ίσχυε παλιά, έτσι. Ανατριετία θα πρέπει, δηλαδή, να επιβεβαιώνουν ότι διατηρούν την ιδιότητα του μόνιμου κατοίκου. Λοιπόν, για να τρέξουμε και το τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για ζητήματα υγείας και βέβαια τι ισχύει και για τις εξαγορές.
1: Ωραία. Για τα ζητήματα υγείας, λοιπόν, αυτό που πλέον ισχύει είναι ότι για ζητήματα σωματικών παθήσεων, πάσης φύσεως παθήσεων εκτός ψυχικών, δύναται να χορηγηθεί αναβολή έως 2 έτη. Τα οποία έτη χορηγούνται είτε συνολικά, δηλαδή απευθείας διετής αναβολή, ή τμηματικά. Ένα χρόνο την μια, ένα χρόνο την άλλη, ή σε εξάμηνα. Και για ψυχικές παθήσεις έως 5 έτη. Οι οποίες αναβολές χορηγούνται αποκλειστικά τμηματικά, δεν μπορεί κάποιος να πάρει 5 χρόνια, ούτε 2 χρόνια, ούτε 3 χρόνια, αποκλειστικά τμηματικά, ανά ένα έτος ή εξάμηνο. Θα πάει ή χρόνο, 5 χρόνια ή εξάμηνα. Αυτό είναι καταρχήν αυτό που ισχύει για τη χορήγηση αναβολών. Λειτουργούν δύο είδη καινούρια, ας το πούμε, επιτροπών. Είναι οι λεγόμενες στρατιωτικές υγειονομικές επιτροπές, οι ΣΥΕ, και τα ειδικά στρατιωτικά συμβούλια που ίσχυαν στα στρατόπεδα, για τις παθήσεις τις σωματικές και λοιπές πλην ψυχικών, και είναι και η Επιτροπή, η ΕΔΙΨΕ, δηλαδή η Ειδική Διακλαδική Υγειονομική Ψυχιατρική Επιτροπή, όπου παραπέμπονται όλες οι ψυχιατρικές παθήσεις. Τώρα, για τα τώρα τα λέμε πολύ επιγραμματικά, γιατί είναι πολύ μεγάλο αυτό το
0: κεφάλαιο. Ναι, φαντάζομαι, και μας πιέζει δυστυχώς ο χρόνος.
1: Μπράβο. Και απλά εγώ στέκομαι εκεί που πρέπει να σταθώ, όσο μπορούμε να τα επισημάνουμε. Για τα ψυχιατρικά νοσήματα, λοιπόν, υποχρεωτικά πλέον πρέπει να κατατίθεται βεβαίως επιστοποίηση αναπηρίας ή γνωμάτευση ψυχιάτρου επιμελητή Α ή διευθυντή ή συντονιστή διευθυντή δημόσιας μονάδας παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, του Εθνικού Δικτύου Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας ή Δημόσιου Νοσοκομείου. Αυτό είναι υποχρεωτικό. Μπορεί να έχει και χαρτί από ιδιώτη γιατρό. Ναι. Είναι επικουρικό. Mm-hmm. Απλά θα ληφθεί υπόψη δυνητικά. Αλλά υποχρεωτικά πρέπει να καταθέσεις αυτό. Αν δεν το καταθέσεις, δεν γίνεσαι δεκτός από την Επιτροπή. Εάν πας στο κέντρο κατατάξεις να καταταγείς και έχεις μαζί σου χαρτί από γιατρό, όχι όμως από αυτά τα υποχρεωτικά που είπαμε, πας με ένα χαρτί από ιδιώτη γιατρό, δεν γίνεσαι δεκτός για κατάραξη. Υπάρχουν τέτοιες, δηλαδή.
0: Μάλιστα. Δεν γίνεσαι δεκτός ή γίνεσαι.
1: Δεν γίνεσαι δεκτός.
0: Δεν γίνεσαι
1: δεκτός. Δεν σε δέχονται για κατάταξη.
0: Δεν σε δέχονται.
1: Με όλες τις συνέπειες φυσικά.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Άρα είναι πολύ σημαντικά αυτά.
0: Ναι. Για εξαγορές.
1: Για τις εξαγορές. Αυτοί λοιπόν, να το πούμε πάλι γενικά, όσοι γεννήθηκαν έως το 2008,
0: ναι.
1: Αυτοί μπορούν να εξαγοράσουν με τη συμπλήρωση του 33ου έτους της ηλικίας τους.
0: Α, μάλιστα. Okay.
1: Σημαντικό.
0: Έως το 2008 τώρα, λοιπόν, στα 33 τους, όταν συμπληρώσουν τα 33 και μετά, μπορούν να εξαγοράσουν.
1: Μπορούν να εξαγοράσουν αφού εκπληρώσουν βέβαια τις 20 μέρες πραγματικού χρόνου υπηρεσίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Έτσι αυτό παραμένει. Μέχρι την 31 Δεκεμβρίου του 2030 καταβάλλεται, κατά τις εξαγορές, καταβάλλεται το ποσό των 810 ευρώ ανά μήνα. Από μία πρώτου 31, 1500 ευρώ ανά μήνα.
0: Ω, μάλιστα. Διπλασιάζεται.
1: Το ποσό.
0: Διπλασιάζεται, ναι. Θέλει έσοδα το ελληνικό κράτος. Μάλιστα. Α, για μισό λεπτό. Λοιπόν. Καλησπέρα, SBS. Ναι. Μπορείτε να ρωτήσετε για παιδιά γεννημένα στο εξωτερικό, τι ισχύει? Ευχαριστώ. Βέβαια, τα έχουμε ξαναπεί.
1: Αυτό που μπορούμε να πούμε γενικά, που προκύπτει μέσα από αυτά που ήδη.
0: Ναι.
1: Είναι ότι πρώτον θα κοιτάξουν την επιλογή του να πάρουν μια αναβολή για λόγους σπουδών, που είναι και πιο εύκολο και διαδικαστικά, στο κάτω-κάτω. Και ενώ θα είναι σε αναβολή σπουδών, ή αν δεν έχουν τέτοιο δικαίωμα, μπαίνουν απευθείας στην άλλη διαδικασία, του να τακτοποιηθούν ως μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού, αν είναι μικροί με βάση από το 16ο έτος ηλικίας και μετά, αποδεικνύοντας ότι είναι μόνιμα εκτός Ελλάδας, ή αν είναι άλλη περίπτωση. Εάν υπάγονται στο άρθρο 25, όπως είπαμε, της παλιάς νομοθεσίας, θα καταθέσουν τα χαρτιά λόγω 11ετίας, τουλάχιστον, ή απογεννήσεως αν είναι και γεννημένο έξω, έτσι, ή 7 ετούς βιοποριστικής αν είναι μεγάλος και εργάζεται.
0: Και βέβαια, εγώ να προσθέσω σε όλα αυτά ότι εάν το παιδί δεν είναι δηλωμένο σε δημοτολόγιο ελληνικό, δεν υπάρχει για το ελληνικό κράτος. Επομένως δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Έτσι να το πούμε γι' αυτό.
1: Αλλά εγώ θα συμπλήρωνα εδώ, Άλεξ, για να μην αποθαρρύνουμε τους Έλληνες, γιατί είναι και χρέος μας, αν θέλεις, από μια πλευρά να το, να το λέμε, να το τονίζουμε αυτό. Δεν είναι και τίποτα σε τελική ανάλυση να γραφτούν τα παιδιά, γιατί πολλοί γονείς θέλουν να τα γράφουν εδώ στην Ελλάδα και καλό είναι να τα γράφουν για να δυναμώνει η Ελλάδα, όπως λέμε. Αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους και να τακτοποιηθούν επειδή ζουν έξω. Δεν είναι τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια διαδικασία και αυτή, όπως πολλές.
0: Όχι, εντάξει.
1: Μην το φοβούνται δηλαδή το να γράφουν.
0: Όχι, απλώς εγώ λέω τώρα και πρακτικά δηλαδή.
1: Ναι, δεν φαίνονται.
0: Δεν φαίνονται, δεν υπάρχουν. Λοιπόν,
1: αυτό που θέλω λίγο να.
0: Ναι, πες μου.
1: Ήθελα να πω για τους ανυπότακτους κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Ίσως σε μια άλλη εκπομπή, γιατί έχουμε να πούμε και τις γυναίκες. Έχουμε και γυναίκες.
0: Α, λοιπόν, ξέρεις κάτι, θα κάνουμε επομένως κάτι άλλο έτσι ηχογραφημένο μεταξύ μας, το οποίο θα παίξει προσεχώς. Επομένως, κάποια στιγμή θα σε καλέσω ως ονούπο για να το κάνουμε αυτό ηχογραφημένο και θα το παίξουμε, θα το μεταδώσουμε εδώ στην εκπομπή.
1: Πολύ έτσι, ωραία,
0: για,
1: ωραία.
0: Για ανυπότακτους δηλαδή και για γυναίκες. Έτσι, ναι.
1: Για γυναίκες και ίσως για θέματα. άλλα θέματα που ίσως θα πρέπει να πούμε λίγο πιο βαθιά.
0: Ωραία, ωραία.
1: Για να δουν κάποια πράγματα
0: πολύ
1: καλύτερα.
0: Πολύ ωραία.
1: Πράτες.
0: Λοιπόν, επομένως το κανονίζουμε από αέρος. Λοιπόν, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που βρήκες να μιλήσεις στο πρόγραμμά μας.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία και χαιρετώ και τους ακροατές όσους μας άκουσαν.
0: Ήταν, φίλες και φίλοι, ο νομικός μας, ο ειδικευμένος δικηγόρος και ταξίαρχος εν αποστρατεία, ο Χρήστος Μεσαρεντζίδης, που μας μίλησε για τα στρατολογικά θέματα. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για να επανέλθουμε να σας αποχαιρετήσουμε μουσικά. Μείνετε μαζί μας έως τις 6.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
6: Ακούστε σημαντικές ιστορίες σε οποιαδήποτε κινητή συσκευή δωρεάν. Επισκεφτείτε το sbs.com.au/Greek ή κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App τώρα. Κατεβάστε την εφαρμογή SBS Audio App σήμερα και αρχίστε να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας προγράμματα. Αποκτήστε την τώρα δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Ραδιοφωνία SBS, ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα. Για να διαβάσουμε και ένα μήνυμα το οποίο το χρωστάμε, δεν το έχουμε διαβάσει, της αγαπητής μας ακροάτριας, της πιστής ακροάτριας, της κυρίας Γεωργίας. Αγαπητέ Αλέξανδρε, καλησπέρα. Έβγε για τη συνέντευξη, μιλά για τη συνέντευξη με τον κύριο Συρίγο. Η καρδιά των Ελλήνων πάντοτε φτάνει μέχρι την κόκκινη μηλιά. Καλή συνέχεια, Γεωργία, από τη Μελβούνη. Και φίλες, ευχαριστούμε κυρία Γεωργία. Και η κυρία Κυριακή της άρεσε πάρα πολύ. Αλέξανδρε, πολύ ενδιαφέρουσα η συνέντευξη με τον κύριο Συρίγο. Ευχαριστούμε και για τα ωραία τραγούδια. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, του στίχους του οποίου έχει γράψει λοιπόν η Τσότου, η Σότια Τσότου, η οποία είπαμε σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1942. Τα σ' αγαπώ σου ένα σωρό, Μαρινέλα Κώστας Χατζής.

Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε από την Αναστασία Ράλη, τον Αλέξανδρο Λογοθέτη και τους υπόλοιπους συναδέλφους του ελληνικού προγράμματος της ραδιοφωνίας SPS. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να είστε πάντα καλά.